Ακούσαμε το κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 20, του Αλεξάντερ Σκριάπιν. Σολίστη ήταν ο Αλεξέη Βαλόντιν. Το οργανικό σύνολο Συμφώνια Βαρσόβια διήθυνε ο Ρόμπερτ Τρεβίνιο. Ακολουθεί ο κύκλος 5 τραγουδιών για φωνή και πιάνο, με γενικό τίτλο «Ποιήματα της Βασίλισσας Μαρία Στούαρτ», έργο 135 του Ρόμπερτ Σούμαν, πάνω σε ποίηση του Γκίσμπερτ φον Φίνκε. Την υψήφωνο Ντοροτία Ρέσμαν συνοδεύει ο πιανίστας Βόλφραμ Ρίγκα.

Ακούσαμε τον κύκλο 5 τραγουδιών για φωνή και πιάνο με γενικό τίτλο «Ποιήματα της Βασίλισσας Μαρία Στουαρτ», έργο 135 του Ρόμπερτ Σούμαν, πάνω σε ποιήση του Γκίσμπερτ φον Φίνκε. Ακολουθεί ο κύκλος 12 τραγουδιών για φωνή και πιάνο με γενικό τίτλο «Liederkreis», έργο 39 του ίδιου συνθέτη, πάνω σε ποιήση του Γιώζεφ φον Άιχεντορφ. Την υψήφωνο Ντοροτία Ρέσμαν συνοδεύει και πάλι ο πιανίστας Βόλφραμ Ρίγκαρτ.

Ακούσαμε τον κύκλο 12 τραγουδιών για φωνή και πιάνο με γενικό τίτλο Lieder Kreis, έργο 39 του Ρόμπερτ Σούμαν πάνω σε ποίηση του Γιώζεφ φον Άιχεντορφ. Ακολουθεί το Lied για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο Μικρός Θρύλος του Ρήνου από το μαγικό κόρνο του αγόριου του Γκούσταφ Μάλερ. Η ψήφωνος Ντοροτία Ρέσμαν και ο πιανίστας Βόλφραμ Ρίγκα έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Μικρός θρύλος του Ρινού» από το μαγικό κόρνο του αγοριού του Γκούσταφ Μάλερ. Από την ίδια συλλογή ακολουθεί το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Η επίγεια ζωή». Η ψήφωνος Ντοροτία Ρέσμαν και ο πιανίστας Βόλφραμ Ρίγκα έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Η επίγεια ζωή» από το μαγικό κόρνο του αγόριου του Γκούσταφ Μάλερ. Από την ίδια συλλογή ακολουθεί το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Ποιος επινόησε το τραγουδάκι αυτό?» Ερμηνεύει και πάλι η ψήφωνος Ντοροτία Ρέσμαν και ο πιανίστας Βόλφραμ Ρίγκαπ.

Ακούσαμε το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Ποιος επινόησε το τραγουδάκι αυτό» από το μαγικό κόρνο του αγόριου του Γκούσταφ Μάλερ. Από την ίδια συλλογή ακολουθεί το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Εγκόμιο της υψηλής ποιήσης». Η ψήφωνος Ντοροτία Ρέσμαν και ο πιανίστας Βόλφραμ Ρίγκα έχουν και πάλι τον

Ακούσαμε το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Εγκόμιο της υψηλής ποίησης» από το μαγικό κόρνο του αγόριου του Γκούσταφ Μάλερ. Από την ίδια συλλογή ακολουθεί το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Χαμένος σκοπός». Η ψήφωνος Ντοροτία Ρέσμαν και ο πιανίστας Βόλφραμ Ρίγκα έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Χαμένος κόπος» από το μαγικό κόρνο του αγόριου του Gustav Mahler. Από την ίδια συλλογή ακολουθεί το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Εκεί όπου ηχούν οι ωραίες σάλπιγγες». Η ψήφωνος Dorothea Ressmann και ο πιανίστας Wolfram Riga έχουν και πάλι τον λόγο.

Ακούσαμε το lead για φωνή και πιάνο υπό τον τίτλο «Εκεί όπου ηχούν οι ωραίες σάλπιγγες» από το μαγικό κόρνο του αγόριου του Γκούσταφ Μάλερ. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τα 5 ποιήματα για γυναικεία φωνή, γνωστά ως leader της Wesentonck του Ρίχαρτ Βάγνερ, πάνω σε ποιήση της Ματίλντε Wesentonck. Τα leader φέρουν τους ακόλουθους τίτλους «Ο Άγγελος», «Μείνε ακίνητος», «Στο θερμοκήπιο», «Πόνι», «Όνειρα». Ερμηνεύει και πάλι η ψήφωνος Ντοροτία Ρέσμαν και ο πιανίστας Βόλφραμ Ρίγκα.

Ακούσαμε τα 5 ποίηματα για γυναικεία φωνή, γνωστά ως Lieder της Wesentonck, του Richard Wagner, πάνω σε ποίηση της Mathilde Wesentonck. Ο άγγελος μείνει ακίνητος στο θερμοκήπιο, πόνι, όνειρα. Ερμήνευσε η ψήφωνος Dorothea Rössmann και ο πιανίστας Wolfram Riga. Από το ίδιο ρεσιτάλ ακολουθεί, εκτός προγράμματος, το lead για φωνή και πιάνο, πόσο θαυμάσιο πρέπει να είναι όταν δύο ψυχές αγαπούν η μία την άλλη, Σερ 314 του Franz Liszt, πάνω σε ποίηση του Oscar von Redwitz-Smeltz.

Ακούσαμε το lead, διαφωνεί και πιάνο, πόσο θαυμάσιο πρέπει να είναι όταν δύο ψυχές αγαπούν η μία την άλλη. Sir 314 του Franz Liszt, πάνω σε ποίηση του Oscar von Rietveld-Smeltz. Από το ίδιο recital ακολουθεί ως δεύτερο encore το lead «Το λουλούδι του Λωτού», πάνω σε ποίηση του Heinrich Heine από τον κύκλο τραγουδιών με γενικό τίτλο «Μυρτιές», έργο 25 του Ρόμπερτ Σουμάν. Η ανθολογία περιλαμβάνει 26 λίτρα πάνω σε ποίηματα διάφορων λογοτεχνών.

Ακούσαμε το Lied, το λουλούδι του Λούτου, πάνω σε ποιήση του Heinrich Heine, από τον κύκλο τραγουδιών με γενικό τίτλο «Μυρτιές, έργο 25» του Ρόμπερτ Σουμάν. Την υψήφωνο Ντοροτία Ρέσμαν συνόδευσε στο πιάνο ο Wolfram Riga. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το μοτέτο για χορδία ακαπέλα «Γιατί δίνεται φως στους κουρασμένους», έργο 74 αριθμός 1 του Johannes Brahms. Το έργο αυτό χαρακτηρίστηκε ως ένα μικρό γερμανικό ρεκφιέμ. Το λιμπρέτο που θέτει αναπάντητα ερωτήματα για τον ανθρώπινο πόνο και τον θάνατο επέλεξε ο ίδιος ο συνθέτης με βάση περικοπές από κείμενα του Λούθυρου, του Ιώβ, του Ιερμία καθώς και την επιστολή του Ιακώβου. Το φωνητικό σύνολο Greeks Vocalis διευθύνει ο Carl Hexet.

Ακούσαμε το μοτέτο για χοροδία ακαπέλα «Γιατί δίνεται φως στους κουρασμένους» έργο 74 αριθμός 1 του Johannes Brahms. Το φωνητικό σύνολο Grex Vocalis διεύθυνε ο Carl Hexet. Ακολουθεί το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα έργο 129 του Robert Schumann. Τα τρία μέρη που εκτελούνται δίχως διακοπή είναι τα ακόλουθα. Όχι πολύ γρήγορα σε λα ελάσσονα, αργά σε φα μίζωνα, πολύ ζωήρα σε λα ελάσσονα και λα μίζωνα. Τον βιολοντσελίστα Andreas Brande Lou συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του Stavanger της Νορβηγίας υπό τον Eric Clash.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα, έργο 129 του Ρόμπερτ Σούμαν. Τον βιολοντσελίστα Ανδρέας Μπράντε Λου συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Στάβανγκε της Νορβηγίας υπό τον Air Class. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με τη σονάτα για πιάνο αριθμός 32, έργο 111 του Λούντβιγκ Φαν Μπετόβεν. Η σονάτα αποτελείται από δύο μόνο μέρη, έντονα αντιθετικά μεταξύ τους. Πρώτο μέρος, Maestoso Allegro con Brio ed Appassionato σε Do Elasona. Δεύτερο μέρος, Arietta με ένδειξη Adagio Molto Semplice e Cantabile σε Do Mizona. Αποτελείται από το θέμα μια σειρά πέντε παραλλαγών και κοντά. Ερμηνεύει η Τάτιανα Ογκνιάνοβιτς.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο, ρυθμός 32, έργο 111 του Ludwig van Beethoven. Έπαιξε η Τάτιανα Ογνιάνοβιτς. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τη θρησκευτική καντάτα «Η χάτε φιλ μπεκούμενης Σμίτερ 21» του Johann Sebastian Bach. Είναι μια νεανική καντάτα που συντέθηκε στη Βαϊμάρη ίσως το 1713 ή και πρωτήτερα. Γραμμένη για την Τρίτη Κυριακή μετά το Τριώδιο, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1714. Σολίστη είναι η ψήφωνος Αντωνέλα Μπαλντούτσι, ο τενόρος Φρίντα Λαν και ο βαρύτονος Φούλβιο Μπετίνι. Τη χορωδία της ελβετικής ραδιοφωνίας του Λουγκάνο και το οργανικό σύνολο Vanitas διευθύνει ο Diego Fazolis.

Ακούσαμε τη θρησκευτική καντάτα «Η Χάτφη Μπεκούμανης Σμίντερ 21» του Johann Sebastian Bach. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Αντωνέλα Μπαλντούτσι, ο τενόρος Φρίντα Λαν και ο βαρύτονος Φούλβιο Μπετίνι. Τη χοροδία της ελβετικής ραδιοφωνίας του Λουγκάνο και το οργανικό σύνολο Vanitas διεύθυνε ο Diego Fazolis. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με την τρίο σονάτα του Κροάτη συνθέτη ελληνικής και ρωσοεβραϊκής καταγωγής Μπόρις Παπαντόπουλο 1906-1991. Η τρίο σονάτα αποτελείται από τρία μέρη: Allegro Moderato, Dolce Espressivo και Finale. Ερμηνεύει το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεμπ.

Από το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεμπ ακούσαμε την τρίο σονάτα του Κροάτη συνθέτη ελληνικής και ρωσοεβραϊκής καταγωγής Μπόρις Παπαντόπουλο 1906-1991. Ακολουθεί το βάλς των λουλουδιών από τη μουσική μπαλέ του Ο Καριοθράφστης του Πιότρ Λίτς Τσενκόφσκι, τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Σλοβενίας διευθύνει ο Μάρκο Μούνιχ.

Ακούσαμε το βάλς των λουλουδιών από τη μουσική μπαλέτου «Ο Καριοθράφστης» του Πιότρ Λιτς Τσαϊκόφσκι. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας διεύθυνε ο Μάρκο Μονίχ. Ακολουθούν τα δύο ερωτικά τραγούδια της σύγχρονης Καναδής συνθέτριας Ruth Watson Henderson. Η Henderson, που γεννήθηκε το 1932, συνεργάστηκε ως πιανίστα επί πολλά έτη με το φωνητικό σύνολο Festival Singers of Canada υπό τον Elmer Eiseler, μία από τις πρώτες επαγγελματικές χοροδίες του Καναδά. Τα δύο τραγούδια φέρουν τους ακόλουθους τίτλους. Ο παθιασμένος ποιμένας προς την αγάπη του πάνω σε ποίηση του Christopher Marlowe. Η απάντηση της νύμφης προς τον ποιμένα πάνω σε ποίηση του Walter Raleigh. Ερμηνεύουν οι τραγουδιστές του Elmer Eiseler και η πιανίστα Claire Preston.

Ακούσαμε τα δύο ερωτικά τραγούδια της Ruth Watson Henderson. Ερμήνευσαν οι τραγουδιστές του Elmer Eiseler και η πιανίστα Claire Preston. Επίλογος της εκπομπής μας, το πρελούδιο και ζιγ σε λαμίζωνα για ορχήστρα, έργο 44 του Carol Rathaus, 1895-1954. Την Πολωνική Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα διευθύνει ο Τζολ Έρικ Σούμπεν.

Ακούσαμε το Πρελούδιο και Ζιγκ σε Λα Μίζωνα για ορχήστρα έργο 44 του Κάρολ Ρατάους. Την Πολωνική Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα διήθυνε ο Τζολ Έρικ Σούμπεν. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής θα είναι ο Μπόχουσλαβ Μαρτινού από τη σύνθεση Concerto for Flute, Strings, Harp and Percussion. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, ρίτμικο. Παίζει η Louisville Orchestra. Σολίστ Francis Fugue και Virgil Thompson, διευθύνει ο Robert Whitney.

Ο Πιέτρο Αλεσάνδρο Γκουλιέλμι ήταν Ιταλός συνθέτης όπερας της κλασικής περίοδου. Θα ακούσουμε τη σύνθεση «Συμφωνία σε μη μίζωνα». Τα μέρη, πρώτο αλέγκρο, δεύτερο αντάντε γρατσιόζο, τρίτο αλέγκρο. Παίζει η ορκέστρα Da Camera και διευθύνει ο Πιέτρο Αλέσ.

Το Vega Piano Trio ερμηνεύει Wolfgang Amadeus Mozart από τη σύνθεση Piano Trio νούμερο 1 σε σύμφεση Μίζωνα όπους 3 και Χελ 254. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Rondo, Tempo di Menuetto.

Από τα κουαρτέτα του Ludwig van Beethoven θα ακούσουμε για τον επόμενο ήχο της αυγής το 7ο μέρος Allegro από τη σύνθεση String Quartet νούμερο 14 σε ντο δίγεση ελάσσονα όπως 131. Παίζει το Αφιάρα Quartet.

Ο επόμενος συνθέτης που θα μας χαρίσει τον ήχο του είναι ο Ρόμπερτ Σούμαν. Από τη σύνθεση Piano Quintet σε μία ύφεση μείζωνα, όπως 44, θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος. Allegro Manon Tropo. Ερμηνεύουν οι Μάρθα Άργεριχ, Ντόρα Σβάρτσπερ, Λουσία Χολ, Ναμπούκο Ιμάι και Μίσα Μάισκι.

από τη σύνθεση Bassoon Concerto σε Sol e La Sona, RV495, του Αντώνιο Βιβάλτι, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Presto και το τρίτο μέρος Allegro. Παίζουν οι Musici Ensemble και στο φαγκότο είναι ο Klaus Thanelmann.

Ο Γκλεν Γκούλτ ερμηνεύει με το μοναδικό δικό του τρόπο Johann Sebastian Bach. Συμφωνία νούμερο 4 σε ρε ελάσσονα, BWV 790.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας. Όλα τα πρωινά του Τρίτου συνεχίζουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Ο Σπύρος Τιντιάδης είναι απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Σουδωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και ο Τζουζέπε Τι Στέφανο είναι σήμερα στο ξεκίνημα από τον χορό μεταμφιασμένων.

Ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα με τον Τζουζέπε Τι Στέφανο από το χορό μεταμφιασμένων και πηγαίνουμε σε ένα συνθέτη γερμανικής μεν καταγωγής που έζησε όμως ολόκληρη τη ζωή του ως Kapellmeister στην Ολλανδία. Πρόκειται για τον Christian Ernst Graf. Ξέρω ότι τον ακούμε πολύ συχνά. Ως Graf ήταν το όνομά του στα γερμανικά, αλλά το δεύτερο A, το δεύτερο Α, ήρθε λόγω της Ολλανδίας. Θα ακούσουμε μια σύντομη συμφωνία του, έζησε πάρα πολύ νωρίς, 1723. Ήταν η χρονιά που γεννήθηκε, τη συμφωνία του σε ρε μίζωνα από το έργο 14. Αλέκρο, αντάντε και πρέστο τα τρία μέρη με τη νέα Ολλανδική Ακαδημία υπό τη διεύθυνση του Σάιμον Μέρφι.

Ένα συνθέτης από την Ολλανδία, και δεν ακούμε πολύ συχνά τέτοιους συνθέτες, δεν έχουμε ακούσει ποτέ μαζί τη μουσική του Christian Ernst Graff, του συνθέτη που έζησε από το 1723 μέχρι το 1804, γερμανικής καταγωγής, αλλά όλη του τη ζωή την έζησε εκεί. Δεν έχει πάρα πολλά έργα, ή τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά έργα, εκτός από την συμφωνία που ακούσαμε. Υπάρχει μια ακόμη συμφωνία, ένα κονσέρτο για τσέλο και μερικά φωνητικά έργα που έχει γράψει ο συνθέτης αυτός, ο Christian Ernst Graff, αλλά παρόλα αυτά έχουμε στη διάθεσή μας μερικά ακόμη έργα και θα τα ακούσουμε σε επόμενες συναντήσεις. Τώρα πηγαίνουμε στη φωνή του Nat King Cole που τραγουδάει το It's Only a Paper Moon.

Νατιν Κόου λοιπόν, It's on the Paper Moon, και τον ίδιο ακριβώς ρόλο που έπαιζε στο Λεωφορείο Πόθος την πρώτη εκδοχή το τραγούδι αυτό, έπαιξε στην δική μας εκδοχή, την ελληνική, το Χάρτινο το Φεγγαράκι του Μάνου Χατζηδάκη. Εμείς το ακούμε τώρα από τον Χρήστο Ζερμπίνο και τον Μίλτο Λογιάδη, ακορντεόν και πιάνο δηλαδή.

Χρήστος Ερμήνος και Μίλτος Δογιάδης ερμήνευσαν Μάνο Χατζηδάκη, ερμήνευσαν το χάρτινο το φεγγαράκι και ένα ακόμη τραγούδι του Χατζηδάκη, αυτή τη φορά από την πορνογραφία, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και με τον Βασίλη Λέκα.

Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος και βεβαίως Βασίλης Λέκας εδώ και ο Χρήστος Τσιφάκης, ένας εξαιρετικός κιθαριστής, ο οποίος παίζει φλαμένκο, παίζει τζαζ, παίζει σόλο, κιθάρα κλασική και ανάμεσα στα πιο πρόσφατα έργα του είναι η Φλαμένκο Όντιση, μια οδύσσια του φλαμένκο αν θέλετε, ένα έργο γραμμένο και σχεδιασμένο ή μάλλον μεταγραμμένο για κιθάρα και ορχήστρα δωματίου από τον Μιχάλη Τραβλό. Θα ακούσουμε την Εσκομπίγια από το έργο αυτό, από τη Φλαμένκο Όντιση του Χρήστου Τσιφάκη.

Ο Χρήστος Τσιφάκης παίζει κιθάρα εδώ και μαζί του ο Γιάννης Παπαγιαννούλης παίζει κρουστά, ή μάλλον πιο σωστά μαζί με τα κρουστά παίζει και παλαμάκια, με αυτόν τον τρόπο που σχετίζεται με το φλαμένκο σε αρκετά μεγάλο βαθμό από την φλαμένκο όντιση του Χρήστου Τσιφάκη. Τώρα, ένας συνθέτης, ο Μάρκος Οφιανόπουλος, ο οποίος ζούσε στην Τεργέστη, μαζεύει μερικά τραγούδια που έρχονται από τον 13ο και τον 14ο αιώνα και τα ενορχιστρώνει με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Πρόκειται για ιταλικά κοσμικά χριστιανικά τραγούδια και εμείς από το υμνολόγιο της Κορτόνας ακούμε τώρα την Γεωργία Μπαλαμπίνη και την Μαγδαληνή Καλοπανά, σοπράνο και όργανο.

Γεωργία Μπαλαμπίνη, σοπράνο, μαγδαληνή καλοπανά στο εκκλησιαστικό όργανο και από το υμνολόγιο της Κορτόνας, την μεταγραφή και την επεξεργασία του Μάρκου Σοφιανόπουλου. Έργα κοσμικά χριστιανικά τραγούδια λοιπόν από την Ιταλία ήταν αυτά. Και θα φύγουμε από την Ιταλία, θα φύγουμε και από την Ελλάδα. Κοσμικά χριστιανικά τραγούδια λοιπόν από την Ιταλία ήταν αυτά. Και θα φύγουμε από την Ιταλία, θα φύγουμε και

Φτιάξαμε μια μικρότερη σουίτα από την σουίτα Χόλμπερκ ή από την εποχή του Χόλμπερκ, όπως ήταν ολόκληρος ο τίτλος του έργου 40 του Έντβαρντ Γκριγκ, ένα έργο που γράφτηκε το 1884 πρώτα για σόλο πιάνο και στη συνέχεια ένα χρόνο αργότερα για ορχήστρα, ένα έργο με αφορμή τη 200η επέτειο από τη γέννηση του δανονορβηγού θεατρικού συγγραφέα και φιλοσόφου Λούντβιχ Χόλμπερκ. Πρόκειται για ένα έργο που έρχεται να φέρει πίσω τις φόρμες των χωρών της εποχής του Μπαρόκ, ακριβώς τη μνήμη του Χόλμπερκ 200 χρόνια από τη γέννησή του. Ακόμα πιο παλιά θα μας πάει ένα άλλο νορβηγικό σχήμα, το Trio Medieval, θα μας πάει στο 778, όταν το άσμα του Ρολάνδου αναφέρεται στη μάχη που γίνεται εκεί στα Πυρηναία. Είμαστε στη διάρκεια της βασιλείας του Καρλομάγνου. Το Trio Medieval, σε ένα πολύ μικρό βεβαίως απόσπασμα από το τεράστιο αυτό έργο της γαλλικής λογοτεχνίας.

Στο 778 λοιπόν, και στο τραγούδι «Στο άσμα του Ρολάνδου», αν προτιμάτε, στο «Σανσόν ντε Ρολάν», μας πήγαν οι τρίο μιντίβαλα από την Νορβηγία. Ο Ματίας Σάικ είναι επίσης Νορβηγός και ένας από τους τουλάχιστον 3 σπουδαίους τρομπετίστες που έρχονται από αυτή τη χώρα. Από το δίσκο του «When We Live» που ηχογραφήθηκε για την ECM, θα ακούσουμε τη σύνθεση που κλείνει το άλμπουμ, το «Begging».

Στον χώρο της τζαζ υπάρχουν τουλάχιστον τρεις σπουδαίοι τρομπετίστες που έρχονται από την Νορβηγία, ο Νίλς Πέτερ Μολβέρ, ο Άρβε Χένριξεν και αυτός που ακούσαμε, ο Ματίας Άικ, σε ηχογράφηση για την ECM. Βεβαίως υπάρχουν σχήματα πάρα πολλά που ασχολούνται με την παράδοση την νορβηγική και ένα από αυτά είναι η Dvergmål. Θα ακούσουμε το Χάβο Χιμελντίνγια με το Harding Fele, το βιολί δηλαδή που χρησιμοποιείται στην Νορβηγία, το λαϊκό βιολί να το πω έτσι, ένα ιδιαίτερο αρμόνιο και φυσικά την ανθρώπινη φωνή.

Αυτή ήταν η Dekmol, λοιπόν, ένα σχήμα από την Νορβηγία που ασχολείται με την παράδοση της χώρας από νέα παιδιά. Κατά κύριο λόγο, Χάβο η Χιμελντίνγια ήταν ο τίτλος της σύνθεσης, παραδοσιακής σύνθεσης που ακούσαμε με το αρμόνιο, το Χάτινγκφέλε και την ανθρώπινη φωνή. Θα πάμε τώρα στην Ισλανδία, εκεί στο βορρά, μια που είμαστε σε παγωμένο κλίμα, για να ακούσουμε το The Rocket Builder που έρχεται από τον δίσκο πρώιμο, μάλιστα, του Johan Johansson, μια ηχογράφηση πίσω στο χρόνο για την 4AD, πριν ακόμα έτσι περάσει στην Deutsche Grammophon και στα πιο καθαρά κλασικά πράγματα ο Johansson.

The Rocket Builder, μια σύνθεση του Johan Johansson περίπου από τα μέσα της καριέρας του, ξεκίνησε να ηχογραφεί το 2001-2008, είναι ο δίσκος στο Fordlandia που βγαίνει από την 4AD, μια καριέρα που θα τον ξεκινήσει από τις μικρές ανεξάρτητες εταιρείες της Ισλανδίας όπως η 12 Tonar, θα περάσει μέσα από την 4AD και μόλις δύο χρόνια πριν από το θάνατό του θα οδηγηθεί στην Deutsche Grammophon, όπου και άρχισε να ηχογραφεί αποκλειστικά για την εταιρεία αυτή πια ο Johan Johansson, τότε με τον Ορφέα, που είναι ίσως το πιο ολοκληρωμένο, το πιο σημαντικό του έργο. Θα μπορούσε η σύνθεση που ακούσαμε να συνοδεύει κάποια ταινία, όμως μιλώντας για θέαμα, το επόμενο τραγούδι συνοδεύει όχι μια ταινία αλλά ένα θεατρικό έργο. Είναι μουσική του Andrew Lloyd Webber και είναι από τον Joseph and his Technicolor Dreamcoat το έργο. Ο John Barrowman τραγουδάει το Any Dream Will Do.

Από το θέατρο λοιπόν εδώ, το μουσική του Andrew Lloyd Webber, Joseph and his Technicolor Dreamcoat, το έργο από το οποίο προέρχεται το Any Dream Will Do, στον κινηματογράφο για την Wonderland του Michael Winterbottom. Εδώ έχουμε 11 χαρακτήρες που συμμετέχουν στην ταινία αυτή και εμείς ακούμε τον Franklin.

Μουσική του Michael Nyman, μουσική με υπογραφή Michael Nyman, έτσι και αλλιώς το Wonderland του Michael Winterbottom, καθαρά αγγλική και καθαρός μεταμινιμαλιστικός Nyman εδώ. Rodgers and Hammerstein, ένα ντουέτο συνθετών πολύ αγαπητό στην μουσική του Broadway. Εδώ η Renee Fleming έρχεται να τραγουδήσει ένα απόσπασμα από το South Pacific. Είναι το Wonderful Guy.

ό,τι και αν δώσεις αυτή τη γυναίκα, τη Ρενέ Φλέμινγκ θα το πάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είτε άρια της δώσεις, είτε κάτι από musical της δώσεις, είτε κάτι από τον κόσμο της jazz της δώσεις. Είναι πάντα εξαιρετική η Rodgers & Hammerstein εδώ, το Wonderful Guy από το South Pacific, και πίσω στο χρόνο η μουσική του Charlie Chaplin, ναι, ο ίδιος την έγραφε 1931, City Lights.

1931 λοιπόν γράφει αυτή τη μουσική, τη γράφει ο ίδιος ή την υπαγορεύει αν θέλετε, πώς ακριβώς θέλει να είναι στους μουσικούς που έχει δίπλα του αυτός ο σπουδαίος, ο πολύ τάλαντος άνθρωπος, ο Τσάρλι Τσάπλιν. Από τη μουσική για τον κινηματογράφο σε ένα τραγούδι με τον θεατρικό τρόπο ενός ακόμη μεγάλου ανθρώπου, ενός ακόμα μεγάλου συνθέτη του Κουρτ Βάιλ εδώ. Λοιπόν, είναι η μπαλάντα της γυναίκας του στρατιώτη, έτσι όπως την τραγουδάει η Μαριάν Faithfull όμως.

Marianne Faithfull τραγουδάει Kurt Weill και θα κλείσουμε τη συζήτησή μας για το θέαμα, είτε πρόκειται το θέατρο είτε πρόκειται για τον κινηματογράφο, με ένα απόσπασμα της μουσικής του Νίνο Ρότα για την ταινία του Φράνκο Τσεφιρέλη «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Είναι το θέμα της αγάπης.

Μουσική του Νίνο Ρότα, αυτό το πασίγνωστο θέμα της αγάπης από τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Φράνκο Τσεφιρέλη και η φωνή του Λουτσιάνο Παβαρότη σε ένα τραγούδι που έρχεται από την Νάπολη.

Λουτσιάνο Παβαρότη λοιπόν εδώ, και έτσι όπως πλησιάζουμε στο τέλος θέλω να ακούσουμε ένα κονσέρτο σήμερα του Τομάσου Αλμπινόνι. Έχουμε πραγματικά πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε κάποιο δικό του έργο και διαλέγω το κονσέρτο του Σερέ Λάσονα για όμποε, το δεύτερο από το έργο 9. Έχω για εσάς τον Paul Goodwin που παίζει όμποε εδώ και το σύνολο King's Consort υπό τη διεύθυνση του ιδρυτή του, του Robert King.

Το Μάζο Αλμπινόνι Κονσέρτο Σερέ ελάσσονα για όμποε με τον Πολ Γκόντουιν στο όμποε και το King's Consort υπό τη διεύθυνση του Ρόμπερτ Κίνγκ. Ξεκινήσαμε σήμερα με τη φωνή του Τζούζεπε Ντι Στέφανο από τον χορό των Μεταφιεσμένων και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο θα τελειώσουμε. Ντι Στέφανο, χορός Μεταφιεσμένος, Τζούζεπε Βέρτι, τελευταία άρια για σήμερα.

Με τη φωνή του Τζουζέπε Ντι Στέφανο φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Λωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι αύριο το πρωί, εδώ κανονικά στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Σήμερα γάμος γίνεται σ' ωραίο περιβόλι. Σήμερα αραβωνίζεται ο νέος με την κόρη. Λέει ένα παραδοσιακό τραγούδι του γάμου, συνέχεια του αρχαίου επιθαλαμίου τραγουδιού. Τα επιθαλάμια είναι μια κατηγορία ποιημάτων που γράφονται ειδικά για τον εορτασμό ενός γάμου. Γαμήλια άσματα δηλαδή. Το είδος ευδοκιμεί ήδη από την αρχαιότητα, καθώς ο γάμος είναι γεγονός που εορτάζεται με μεγάλη επισημότητα. Διότι βασικός στόχος είναι η απόκτηση νομίμων τέκνων που θα φέρουν τον τίτλο του πολίτη για τον άνδρα και της αστής για τη γυναίκα. Αυτά τα ποίηματα άδονται εν χώρο από τους φίλους του ζευγαριού την ώρα που οι νεόνυμφοι εγκαταλείπουν το γαμήλιο τραπέζι για το δωμάτιό τους και την πρώτη νύχτα της κοινής συζυγικής του ζωής. Η Σαπφό μας έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα. «Ίον το γλυκύμαλον ερεύθεται άκρο επίσδοη, άκρον επακροτάτοη, λελάθον το δέμα λαδρόπιες», γράφει παρομοιάζοντας την ύφη με γλυκό μήλο που κοκκινίζει στην άκρη του κλαδιού, στην άκρη του απότατου κλαδιού, και που οι μυλοδρόπιες, αυτοί που κόβουν τα μήλα, το λησμόνησαν. Αχ όχι, προσθέτει, δεν το λησμόνησαν, δεν μπορούσαν να το φθάσουν. Ουμάν εκλελάθοντο, αλλού και δύναντο επίκεσθε. Αλλά και για τον γαμπρό έχει μόνα ακριβά λόγια να πει. Τι ο ισοφίλε γάμβρε καλοσικάσδο, με τι γαμπρέ αγαπημένε να σε παρομοιάσω. Όρπα κι βραδίνο είσαι μάλιστα η κάσδο. Με βεργολίγερο βλαστάρι κυρίως θα σε σύγκρινα. Επιθαλάμια συνθέτουν και στην αρχαία Ρώμη, ειδικά ο Οβίδιος και ο Κάτουλος. Αλλά και οι νεολατίνοι ποιητές της Αναγέννησης γράφουν επιθαλάμια, παραδίδοντας το είδος στις νεότερες εθνικές γλώσσες. Ο Σερ Φίλιπ Σίδνεϊ γράφει το πρώτο δείγμα στα αγγλικά το 1580 και 15 χρόνια αργότερα ο Έντμουντ Σπένσα το υπέροχο λυρικό με τίτλο «Επιθαλάμιον» για τον δικό του γάμο ως δώρο στη σύζυγό του. Στη δημοτική μας ποίηση βρίσκουμε πλήθος επιθαλάμιων τραγουδιών με βασικό μοτίβο το καλοτύχισμα του ζευγαριού. «Εγείρανε τα στέφανα σε ασημένιο τάση», τ' αντρόγινο που γίνεται να ζήσει, να γεράσει. Αλλά και στη σύγχρονη εποχή έχουμε υπέροχα δείγματα, όπως το τραγούδι του γάμου σε στίχους Ερίκου Θαλασσινού που μελοποιεί ο Μίκης Θεοδωράκης. «Απόψε σκύβει ο ουρανός της νιόνυφης στο στρώμα, η γης ρουφά χρυσή βροχή και σμίγει μέλι και κρασί μες του γαμπρού το στόμα». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος

0: Κλασικά τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στοιχείο παρουσιάζεται η έκθεση σύγχρονης τέχνης «Γράμματα σε έναν ισχνό πατέρα». Μία παραγωγή της ΔΕΟ που φέρνει σε διάλογο διαφορετικές καλλιτεχνικές φωνές γύρω από τη μνήμη, την οικογένεια και την ανθρώπινη ταυτότητα. Μέσα από έργα που ισορροπούν ανάμεσα στο προσωπικό βίωμα και τη συλλογική εμπειρία, η έκθεση μετατρέπει την επιστολή σε ένα βαθιά συγκινητικό τρόπο επικοινωνίας, εκεί όπου η τέχνη γίνεται χώρος εξομολόγησης και συνάντησης. Στο παλιό τελωνείο Ναυπλίου φιλοξενείται η ομαδική έκθεση «Ανοιχτοί ορίζοντες». Ζωγραφική, γλυπτική και σύγχρονες εικαστικές πρακτικές συνομιλούν με το φως και τη θάλασσα του Ναυπλίου, προτείνοντας μία διαδρομή που αναζητά νέες προοπτικές, νέες αφηγήσεις και ένα διαφορετικό τρόπο να κοιτάζουμε τον κόσμο. Μία έκθεση που υπενθυμίζει πως κάθε ορίζοντας είναι ταυτόχρονα ένας τόπος αναγνώρισης και μία υπόσχεση επιστροφής. Στη Δράμα, το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει την έκθεση «Γιάννης Παπάς» στο ιστορικό Σαντιρβάν. Γλυπτά, ζωγραφικά έργα και σχέδια ξεδιπλώνουν τη μακρά δημιουργική πορεία ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες γλύπτες του 20ου αιώνα, φωτίζοντας τη βαθιά αφοσίωσή του στην ανθρώπινη μορφή. Σε ένα χώρο που κουβαλά τη δική του ιστορία, το έργο του Γιάννη Παπά συναντά το παρόν, αποκαλύπτοντας τη διαχρονική δύναμη της τέχνης να συνομιλεί με τον άνθρωπο. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης, μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούρια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, ήχος Νίκος Σαββοργινάκης.

Ακούτε τρίτο. Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Πέρσα Κουμούτσι προς Ναγκίπ Μαχφούζ. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 6.30. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

Ο Λο Βάινερ ήταν από αυτά τα άτυχα παιδιά που οι γονείς τους δεν ενδιαφερόντουσαν για τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες, οπότε σπούδασε μουσική ολομόναχος, μάζευε γνώσεις από εδώ και από εκεί και έμαθε να συνθέτει μελετώντας και αναλύοντας όπως και όσο καταλάβαινε έργα άλλων συνθετών. Στα 16 του όμως είναι αρκετά μεγάλος για να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Κάνει μια αίτηση στην Ακαδημία Λίστ και γίνεται δεκτός. Πλέον βρίσκεται στον παράδεισο. Δίψα για γνώση και είναι στην πηγή. Στρώνεται με αγάπη στη δουλειά, απορροφά τα πάντα σαν σφουγγάρι και στο 5ο έτος των σπουδών του, με μια δική του σύνθεση, σαρώνει κυριολεκτικά ό,τι βραβείο υπάρχει. Με τα χρήματα των βραβείων, ο Βάινερ ταξιδεύει στις τότε σημαντικότερες ευρωπαϊκές μουσικές πρωτεύουσες για να ακούσει και να μάθει ακόμα περισσότερα. Και όταν επιστρέφει στην πατρίδα του, την Ουγγαρία, αναλαμβάνει τη μία θέση καθηγητή μετά την άλλη στην Ακαδημία που κάποτε σπούδαζε και εκτός από σημαντικό συνθέτης αναπτύσσεται και σε έναν από τους σημαντικότερους μουσικούς παιδαγωγούς της χώρας, βγάζοντας μαθητές όπως ο Άνταλ Ντοράτη, ο Γκιόρκ Σόλτη, ο Τίμπορ Βάργκα και ο Γιάννος Στάρκερ. Ο Βάινερ όμως παρέμεινε πάντα ένα παιδί που έμαθε μουσική ακούγοντας. Και έτσι, παρά τη μεγάλη επιρροή συνθετών κυρίως του γερμανικού ρομαντισμού, η αγάπη του για τα παραδοσιακά μαγιάρικα τραγούδια της πατρίδας του δεν έσβησε ποτέ. Αντίθετα, υπήρξε η δύναμη που τον έθεσε και πάλι σε κίνηση μετά από τις δημιουργικές κρίσεις της ζωής του. Μαγιάρ του. Σήμερα ξεκινήσαμε με το ένατο από τα μαγιάρικα παιδικά λαϊκά τραγούδια του Λέο Βάινερ με τίτλο «Στο δρόμο προς το Έγκερ», με τη Βαλέρια Ξάνη να διευθύνει τη ΜΑΒ, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βουδαπέστης. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Τον ήχο του τρίτου προγράμματος σήμερα φροντίζει με χάρη, ευαισθησία και πάνω απ' όλα επαγγελματική ευσυνειδησία ο Στέλιος Εφεντάκης. Ο ήλιος λάμπει για όλους, όμως δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τη δυνατότητα να αποδράσουν από τα προβλήματά τους για να το αντιληφθούν. Στην προσευχή της ημέρας, ο Johannes Brahms επιχειρεί να γίνει για λίγο Johann Sebastian Bach και χωρίς να του το έχει ζητήσει καμία εκκλησία, γράφει δύο μοτέτα βασισμένα στις χριστιανικές γραφές, από τα οποία σήμερα θα ακούσουμε ένα μέρος από το τέταρτο σημείο του πρώτου μοτέτου. Στο φέλιμο κομμάτι της, η προσευχή μας ίσως και να λέει το εξής. Αυτός είναι ο Θεός, το θεϊκό έργο. Η ελπίδα. Και με την ελπίδα αντέχουμε τα προβλήματά μας και την ιδέα του θανάτου.

Das macht Christus war Gottes Sohn. Αυτό είναι το έργο του Χριστού, του αληθινού Υιού του Θεού, μας τραγούδισε το Calmus Ensemble σε μουσική του Johannes Brahms. Ο Brahms πρέπει να ήταν ένας ευγενικός τύπος που δεν είχε κανένα πρόβλημα να φωτίσει τους πνευματικούς του πατέρες, τους συνθέτες δηλαδή που τον επηρέασαν, και υπερασπίστηκε σαν σταυροφόρο στη μουσική τους, που σε μια εποχή χωρίς ηχογραφήσεις βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά στη δημόσια παρουσίαση του έργου τους. Ένας από αυτούς τους συνθέτες που αγαπούσε ο Brahms ήταν και ο François Couperin, που κέρδισε με το σπαθί του το παρατσούκλι Le Grand, δηλαδή Μέγας Couperin, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σημαντικότερους συνθέτες της εποχής του Μπαρόκ, μεταξύ άλλων και για τη σπουδαία του μουσική για τσέμπαλο, την οποία αγάπησε και παρουσίαζε συχνά ο Brahms. Η ιστορία του Couperin, τουλάχιστον η αρχή της, είναι και πάλι μια ιστορία επιβίωσης που θέτει το αναπάντητο ερώτημα: υπάρχει ταλέντο ή η ικανότητα είναι ένα αποτέλεσμα των συνθήκων? Γεννημένος σε μουσική οικογένεια, ο μικρός Couperin παίρνει τα πρώτα μαθήματά του στη μουσική από τον θείο του και τον πατέρα του, που υπήρξαν αμφότεροι επιφανείς οργανίστες. Και οι δύο όμως πέθαναν νωρίς, και σύμφωνα με ένα νόμο της εποχής, το παιδί κληρονόμησε τη θέση του οργανίστα πατέρα του, την οποία θα αναλάμβανε αμέσως μόλις ήταν σε θέση. Μέχρι τότε όμως, πώς θα ζούσε? Ο Couperin πλακώνεται στις σπουδές με έναν άλλο σπουδαίο οργανίστα, τον Jacques Denis Tomelin, στον οποίο οφείλει πολλά, και στα 17 του, πολύ νωρίτερα από ό,τι περίμεναν, αναλαμβάνει τη θέση. Ασφαλώς γιατί μπορούσε να το κάνει, και μπορούσε γιατί εργάστηκε σκληρά. Εργάστηκε σκληρά όμως γιατί το ήθελε, ή ήταν μονόδρομος για τον βιοπορισμό του και τον βιοπορισμό της οικογένειάς του? Ό,τι και να συνέβη και με τον Couperin και γενικά, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η έννοια των επαγγελματικών επιλογών και των επιλογών γενικώς ήταν πολύ διαφορετικές από ό,τι είναι στις μέρες μας. Για καλό και για κακό. Πάντως από εκεί και πέρα η πορεία του Couperin είναι μόνο ανωδική, και παρότι σπουδαίος δεξιοτέχνης, τελικά θα μείνει στην ιστορία της μουσικής ως ένα συνθέτης το οποίο το έργο αγαπήθηκε και επηρέασε συνθέτες από τον Μπαχ μέχρι τον Ραβέλ και τον Άντες. Σήμερα θα ακούσουμε μια πολύ όμορφη ερμηνεία του πρώτου μέρους από το δεύτερο βιβλίο των κομματιών για τσέμπαλο του Couperin, με τον Ζαν Ρόντο στο τσέμπαλο και τον Τόμας Ντάνφορντ σε ένα όργανο ανάμεσα στο αναγεννησιακό λαούτο και τη θεόρυβη που ονομάζεται Αρχιλαούτο. Αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι ένα μικρό δείγμα της τέχνης του François Couperin.

Πρώτο μέρος από το δεύτερο βιβλίο των κομματιών για τσέμπαλο του Φρανσουά Κουπέν, με τον Ζαν Ροντό στον τσέμπαλο και τον Τόμας Ντάνφορντ στο αρχιλάουτο. Από το πρώτο βιβλίο του Τζον Ντόουλαντ με τραγούδια «Οι Άριες», ο Φιλίπ Ζαρουσκί με τη ζηνοδία του Τιμπό Γκαρσία στην κιθάρα θα μας τραγουδήσει το μεγαλύτερο αϊθαλές hit του συνθέτη «Έλα πάλι», η στίχη του οποίου πάνε κάπως έτσι. «Έλα πάλι, η γλυκιά αγάπη προσκαλεί τις χάρες σου που απήχαν από την ευχαρίστηση που τις οφείλουν. Θέλει να δει, να ακούσει, να αγγίξει, να φιλήσει, να πεθάνει. Με σένα πάλι, αγκαλιασμένη με συμπάθεια γλυκιά. Έλα πάλι, για να πάψω να θρηνώ για τη σκληρόκαρδη περιφρόνησή σου. Προς το παρόν, παρατημένος και ελεηνός, κάθομαι, αναστενάζω, κλαίω, λιποθυμώ, πεθαίνω. Με πόνο θανάσιμο και τελείωτη δυστυχία. Όλη η μέρα που ο ήλιος χαρίζει λάμψη, κάθε σκιά με γεμίζει λαχτάνα να τη δω και η καθυστέρηση τη θρέφει. Το χαμόγελό της άνοιξη που μεγαλώνει τη χαρά μου. Το συνοφρίωμά της χειμώνας που με θλίβει. Ευγενική αγάπη. Και αν το βλαβερό σου βέλος τραβήξεις και οπλίσεις, την καρδιά της να τρυπήσεις για εμένα είναι αργά, αφού η θλίψη και τα δάκρυα, πιο καυτά από τις αιχμές τους, προσπάθησαν, μα εκείνη θριαμβεύτρια γελά.

Από το πρώτο τραγούδι με τραγούδια του John Dowland, ο Φιλίπ Ζαρουσκί μας τραγούδισε την αϊθαλή επιτυχία Come Again, Sweet Love Doth Now Invite, με την συνοδεία του Τιμπο Γκαρσία στην κιθάρα. Πολλά πολλά χρόνια μετά, ο Άλαν Μένκεν διαμορφώνει με σχεδόν οριστικό τρόπο το μουσικό ύφος των musicals της Disney, έτσι ώστε κάθε συνθέτης που θα εργαστεί για κάποια ταινία κινούμενων σχεδίων στο μέλλον να αναμετριέται και να συγκρίνεται με τα έργα του. Ξεκίνημα με δήλωση μιας απλής μελωδίας που σου μένει και που μπορείς να την τραγουδήσεις. Δραματική απομόνωση, επιστροφή με full force πληθωρική ενορχήστρωση, κλείσιμο ακαπέλα, επίλογος με την ορχήστρα να σηματοδοτεί το χειροκρότημα που ξεκινά με το τέλος του τραγουδιού. Η συνταγή είναι αμερικάνικη, απλή και γεμάτη ζάχαρη. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως μπορεί να την εκτελέσει καλά ο καθένας. Και για την ακρίβεια, αυτός που παρόλο που δεν την δημιούργησε, την τελειοποίησε, την εκτελεί καλύτερα από όλους. Αγαπητοί ακροατές, η μικρή γοργόνα της Τζόντι Μπένσον, ένα πτερίγιο πριν να κάνει το πρώτο της βήμα, αναρωτιέται πώς θα ήταν να γίνει μέρος του πάνω κόσμου με τον επικείμενο έρωτά της να προοικονομείται μέσα στη μουσική του Άλαν Μένκεν.

εκτός από το κρυστάλλινο νερό μιας φυσικής πηγής και το σπανιότερο κρασί που μπορεί να δοκιμάσει ο άνθρωπος, υπάρχει κάπου και ένα ποτήρι γεμάτο πάγο και κάποιο αναψυκτικό. Τίποτε κακό σε αυτό. Από τη μουσική της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Η μικρή Γοργόνα», η Τζόντι Μπένσον μας τραγούδισε το χαριτωμένο «Part of Your World» σε στίχους Χάουαρντ Άσμαν και μουσική του Άλαν Μένκεν. Γύρω στο 1900, ο Μωρίς Ραβέλ προσχώρησε σε μια ομάδα καινοτόμων νέων καλλιτεχνών, ποιητών, κριτικών και μουσικών, που αυτοαποκαλούνταν «Les Apaches», απάχηδες δηλαδή, θεωρώντας σε αυτούς ως καλλιτεχνικούς απόκληρους. Ο Ραβέλ, προκειμένου να τιμήσει την ομάδα και τη συμμετοχή του σε αυτήν, συνέθεσε τους καθρέφτες, μια πενταμερή σουίτα για πιάνο, με κάθε μέρος αφιερωμένο και σε ένα μέλος της ομάδας. Το τέταρτο μέρος της σουίτας, η πρωινή καντάδα του γελοτοποιού, ήταν αφιερωμένο στο μέλος της ομάδας και αργότερα φίλο του, Μιχαήλ Δημήτρη Καλβοκορέση. Ένα πολύγλωσσο, διεθνούς φήμης, κοσμοπολίτη μουσικολόγο, μουσικό κριτικό και συγγραφέα, που παρότι είχε γεννηθεί στη Μασσαλία, οι γονείς του ήταν Έλληνες και ο ίδιος δεν είχαν ευκαιρία να τονίζει πόσο υπερήφανος ήταν που ήταν Έλληνας. Σήμερα θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του εκδοχή από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ντάλλας υπό τη διεύθυνση του Εδουάρδο Μάτα.

αφιερωμένο στον φίλο του Μιχαήλ Δημήτρη Καλβοκορέση, αυτό ήταν το τέταρτο μέρος, η πρωινή καντάδα του γελοτοποιού, από τους καθρέφτες του Μωρίς Ραβέλ. Ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του Ντάλλας υπό τη διεύθυνση του Εδουάρδο Μάτα. Ο Ζαν Σιμπέλιους αφιέρωσε αρχικά το κονσέρτο του για βιολί σε Ρέι Λάσσονα σε έναν διάσημο βιολονίστα, τον Βίλι Μπόρμαϊστερ, ο οποίος υποσχέθηκε να παίξει το κονσέρτο στο πρεστιζάτο και κατάλληλο για πρωτοεμφανιζόμενο έργο εκείνη την εποχή, Βερολίνο. Για οικονομικούς λόγους όμως, βλέπετε το ταμείο είναι μείον, ο Σιμπέλιους αποφάσισε να το πρωτοπαρουσιάσει στο Ελσίνκι και επειδή ο διάσημος ήταν σε φάση «Εντάξει Σιμπέλιους, είπαμε να το παίξουμε το κονσέρτο σου, αλλά δεν θα πάμε και στη Φιλανδία», ο συνθέτης ανέθεσε το σολιστικό μέρος σε έναν άσημο αλλά καλό καθηγητή βιολιού εν ονόματι Νόβατσεκ, που τότε δίδασκε στο Ινστιτούτο Μουσικής του Ελσίνκι. Προοικονομία, πλέον Ακαδημία Σιμπέλιους. Το πρόβλημα ήταν όμως πως με αυτά και με αυτά ο Σιμπέλιους τελείωσε το έργο ελάχιστες μέρες πριν την πρεμιέρα, με αποτέλεσμα ο Νόβατσεκ να έχει ελάχιστο χρόνο να προετοιμαστεί. Κάτι λοιπόν που το έργο ήταν παλούκι, κάτι που ο Νόβατσεκ ήταν δασκαλάκος λεβεντιά, αλλά ο άνθρωπος δεν ήταν και μαθημένος ως σολίστ σε τέτοια πίεση, η πρεμιέρα ήταν μια σκέτη καταστροφή. Τι να κάνει ο Σιμπέλιους, αποσιώπησε την πρώτη παρουσίαση όπως, αναθεώρησε την παρτιτούρα έτσι ώστε να παίζεται λίγο πιο εύκολα και το παρουσίασε εκ νέου. Αυτή τη φορά οι συνθήκες ήταν πολύ καλύτερες με τον Ρίχαρντ Στράους να διευθύνει την ορχήστρα της αυλής του Βερολίνου. Όμως, αν και πάλι πρότεινε σε εκείνον τον πρώτο διάσημο βιολονίστα, τον Βίλι Μπόρμαϊστερ, να το παίξει, και πάλι αυτός αρνήθηκε γιατί δεν ήταν διαθέσιμος. Τι να κάνει ο Σιμπέλιους, να περιμένει πότε θα μπορέσει η αυτού εξοχώτης ο Βίλι Μπόρμαϊστερ να παίξει το κονσέρτο, είπε προχωράμε και είπαν με τον Στράους να δώσουν το σολιστικό μέρος στο πρώτο βιολί της ορχήστρας. Το έμαθε όμως ο Βίλι Μπόρμαϊστερ και έγινε έξαλλος από την προσβολή να δώσουν το σόλο του, που εντωμεταξύ το είχε αρνηθεί ήδη δύο φορές ο Μουλός κι αυτός, σε έναν κάποιον όποιον να είναι, που εντωμεταξύ δεν ήταν, οπότε προσέβαλε και τον συνάδελφο και ορκίστηκε να μην παίξει ποτέ το κονσέρτο. Ο καημένος ο Σιμπέλιους, που ξεκινούσε για δεύτερη φορά με πολύ κακό publicity, αποφάσισε τότε να κάνει ένα πείραμα ακόμη και ανέθεσε τελικά το σολιστικό μέρος σε ένα παιδί θαύμα από την Ουγγαρία με το όνομα Ferenc von Veszély, που τότε ήταν 13 ετών. Η τελική σύνθεση της ομάδας ήταν Strauss, Βερολίνο, 13χρονος Veszély, και παρότι το κοινό περίμενε μια νέα πανωλευθρία μετά το δημόσιο ξεκατίνιασμα του Μπόρμαϊστερ, τελικά η ομάδα έσκησε. Επιτέλους, το κονσέρτο στέφθηκε με επιτυχία. Τα λέω όλα αυτά το δημόσιο ξεκατίνιασμα του Μπόρμαϊστερ, τελικά η ομάδα έσκησε. Επιτέλους, το κονσέρτο στέφθηκε με επιτυχία.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Adagio di Molto, από το κονσέρτο για βιολί σε Ρέι Ελάσσονα του Ζαν Σιμπέλιους. Ο Ντόνγκ Σου Κάνγκ ήταν στο βιολί και η συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Σλοβακίας υπό τον Adrian Lieper. Το σαγηνευτικό έργο του Άλαν Χοβάνες αντικατοπτρίζει τόσο την πρώιμη ευρωπαϊκή πολυφωνία, όσο και την ανατολίτικη μουσική και το μυστικισμό που τον ενδιαφέραν πολύ. Στο μέρος του έργου που θα ακούσουμε, το κέντρο της σύνθεσης είναι το φυσικό στοιχείο, με συμβολική αλλά και μεταφυσική έννοια, ως κάτι που μας προστατεύει, αλλά και που οφείλουμε να προστατεύουμε εμείς. Σε ό,τι αφορά την πραγματικότητα, οι επιστήμονες είναι κατηγορηματικοί. Η μεγαλύτερη καταστροφή που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα παιδιά μας δεν θα είναι πολιτική ή οικονομική, αλλά οικολογική. Στην ηχογράφηση που θα ακούσουμε, η διακεκριμένη αρπίστρια Γιολάντα Κοντονάσης, με αφορμή την παρουσίαση του συγκεκριμένου έργου του Άλαν Χοβάνες, αποφάσισε ένα μέρος των εσόδων από την πώληση κάθε δίσκου να ωφελήσει την παγκόσμια προσπάθεια διατήρησης των τροπικών δασών που απειλούνται από την ανθρώπινη απληστία. Αγαπητοί ακροατές, αυτό είναι το πρώτο μέρος Andante Cantabile Maestoso Rubato Tempo 1 από την σονάτα για άρπα και κιθάρα με τίτλο «Πνεύμα των δασών» του Άλαν Χοβάνες.

Με πολύ βαθιές ρίζες στην μουσική του Ανατολικού Μεσαίωνα και κλαδιά που μοιάζουν να μπουμπούκια σαν χθες, ήταν το πρώτο μέρος Andante Cantabile Maestoso Rubato Tempo 1 από την σονάτα για άρπα και κιθάρα με τίτλο Πνεύμα των Δασών του Άλαν Χοβάνες. Το 2005, στο συνεδριακό χώρο ενός ξενοδοχείου στις όχθες του Νίγηρα, δύο σπουδαίοι μουσικοί από το Μάλι αποφασίζουν να ηχογραφήσουν ελεύθερα, τζαμάροντας δηλαδή, μια σειρά από παραδοσιακούς σκοπούς σόνγκαϊ. Το αποτέλεσμα ήταν ένα από τα σημαντικότερα άλμπουμ στη διεθνή μουσική σκηνή. Αυτό το χωνευτήρι που λέμε world music, με ρεκόρ πωλήσεων σε όλο τον κόσμο, κάτι που είναι αρκετά σπάνιο, αν σκεφτεί κανείς περί τίνος πρόκειται, και μια πληθώρα βραβεύσεων που το παρουσίασαν ως άλμπουμ της χρονιάς, αν όχι της δεκαετίας. Κι όμως πρόκειται για δύο μόνο ανθρώπους που παίζουν ο καθένας από ένα παραδοσιακό όργανο, σε έναν όχι ιδανικό χώρο για ηχογράφηση, τα τραγούδια των προγόνων τους. Ίσως γι' αυτό.

Από το αφοπλιστικής ομορφιάς άλμπουμ «Στην καρδιά του φεγγαριού» ακούσαμε τον Αλή Φαρκά Τουρέ στην κιθάρα και τον Τουμανί Διαμπατέ στην κόρα στο κομμάτι «Monsieur le maire de Niafunke». Το κομμάτι γράφτηκε επί τόπου και αφιερώθηκε από τον Διαμπατέ στον Τουρέ για να τον συγχαρεί, επειδή ώρες πριν ηχογραφηθεί το άλμπουμ, ο Τουρέ έγινε δήμαρχος του Νιαφουνκέ, αλλά και ως ευχαριστήριο δώρο για όσα έμαθε κοντά στον προφήτη των blues παίζοντας πλάι του. Ο Αλάρα Κάραϊμαν εύχεται μουσικά να μπορέσει η πατρίδα του να αποκτήσει τη συνοχή που της αξίζει και γιορτάζει την αρχαία παράδοση που την κρατάει ζωντανή μέχρι και σήμερα, ανακατασκευάζοντας τον παραδοσιακό σκοπό «Σε χαιρετώ μητέρα». Στο ίδιο στούντιο θα συναντηθούν μουσικοί που ποτέ δεν έχουν συναντήσει ο ένας τον άλλον. Η Ανουράδα Σιράμ, η Σουιάθα, η Καλιάνη Μενών και η Σίμα στα φωνητικά, ο Σιβαμανή στην Στάμνα, το αγαπημένο μου κρουστό, και τα υπόλοιπα κρουστά, η Σάρα Πρόσεφ στο Όμποε, ο Στρίνι Βαζαλού στο Σαντούρι και ο εξαιρετικός Κρις Σνέικ Ντέιβις στο σαξόφωνο θα ερμηνεύσουν το Βάντε Ματαράμ στην εκδοχή του μοναδικού Αλά Ρακά Ραϊμάν. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Στέλιος Εφεντάκης. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Καλέ, τι παλάτι είναι τούτο. Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ καθόλου.
2: Θα σου περάσει, δεν είναι τίποτα.
1: Αχ, καλέ, το πίστευε η Σοφίτσα να έχει τέτοιο σπίτι.
3: Έλα, η κολόνια. Στάσου να στρίψει λίγο τα χέρια, μην κάνει έτσι.
1: Ασόψετε ο αίτιος. Επέμενε να τα πουλήσουμε τα μάξια μας, γιατί λέει θα κόστιζε η μεταφορά τους. Και συμφέρει περισσότερο να αγοράσουμε εδώ καινούρια. Πάντα έτσι μου τα φτιάχνει.
2: Μα δεν είχε δίκιο, ψυχή.
3: Μην τα βάζει μαζί του. Ίσως είναι καλύτερο να πάρει εδώ και έτσι θα αποκτήσει και καινούριο αμάξι.
1: Ένα μονάχα, καλή να το κάνω. Δύο το λιγότερο.
0: Αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού, 1934-2026. Δεν αγαπάμε τον ίδιο, του Παντελή Χόρν. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή το θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
4: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Τρίτου. Διονύσης Μαλούχος στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κώστας Κυριακάκης φροντίζει τον ήχο που φθάνει στους δέκτες σας. Σημερινή εκπομπή έχει ηχογραφήσεις έργων για πιάνο και ορχήστρα, που δεν είναι όμως κοντσέρτα. Ξεκίνημα με ένα έργο του Ρόμπερτ Σούμαν, γραμμένο το 1849. Το έργο 92 του Γερμανού συνθέτη, ένα κομμάτι κοντσέρτου, εισαγωγή και αλέγκρο απασιονάτο, για την ακρίβεια σε σολ μίζωνα, που έκανε πρεμιέρα με την Κλάρα Σούμαν ως σολίστ στη Λειψία το 1850. Ακούμε μια ηχογράφηση με τον Μάρεϊ Περάια εδώ στο πιάνο και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου διευθύνει ο Κλάουντιο Αμπάντο.

Ακούσαμε το κομμάτι κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα, έργο 92 του Ρόμπερτ Σούμαν. Μάρεϊ Περάια στο πιάνο και Φιλαρμονική του Βερολίνου με τον Κλαούντιο Αμπάντο στο πόντιουμ. Συνέχεια με ένα έργο του Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Πρόκειται για μια Πολωνέζα μπριάντε γραμμένη το 1819 για σόλο πιάνο, την οποία ο Φραντς Λίστ μεταγράφει το 1851 για πιάνο και ορχήστρα. Ο Γιόνιο Γιάντο, ο σπουδαίος αυτός Ούγγρος πιανίστας, και μαζί του η Συμφωνική Ορχήστρα της Βουδαπέστης, Άντρας Λίγκετι, διευθύνει.

Πολωνέζ μπριάντε λοιπόν του Franz Liszt πάνω στην ομώνυμη Πολωνέζα του Carl Maria von Weber, ένα έργο για πιάνο και ορχήστρα, Γιώνιο Γιάντο στο πιάνο σολίστ και μαζί του Συμφωνική Ορχήστρα της Βουδαπέστης Άντρας Λίγκετη στο πόντιουμ. Σεζάρ Φρανκ και οι περίφημες Συμφωνικές Παραλλαγές, ένα ακόμα έργο για πιάνο και ορχήστρα, ένα έργο γραμμένο το 1885, λίγα χρόνια πριν από τον θάνατο του Σεζάρ Φρανκ. Αλήθεια Ντελαρότσα εδώ σολίστη στο πιάνο και μαζί της η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου. Ράφαελ Φρίμπεκ Ντεμπούργος διευθύνει.

Ακούσαμε τις συμφωνικές παραλλαγές για πιάνο και ορχήστρα, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα έργα του Σεζάρ Φρανκ. Αλήθεια Ντελαρότσα στο πιάνο και φιλαρμονική ορχήστρα του Λονδίνου, Ράφαελ Φρίμπεκ Ντε Μπούργος στο πόντιουμ. Ο Τωρίνο Ρεσπίγκι και ένα έργο γραμμένο το 1903. Η Σλάβικη Φαντασία και αυτό ένα έργο για πιάνο και ορχήστρα, εδώ με τον Κωνσταντίν Σερμπάκοφ, σολίστ στο πιάνο, και την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας, δηλαδή της Μπρατισλάβα, που διευθύνει ο Χάουαρντ Γκρίφιθς.

ακούσαμε την σλάβικη φαντασία για πιάνο και ορχήστρα, ένα έργο του Οτορίνο Ρεσπίγκη με τον Κωνσταντίν Σερμπάκοφ σολίστ στο πιάνο και τον Χάουαρντ Γκρίφιθ να οδηγεί την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σλοβακίας. Και θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με έργα που δεν ακολούθησαν όμως την φόρμα του κοντσέρτου, με την περίφημη ραψοδία πάνω σε ένα θέμα του Παγκανίνη, το έργο 43 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, γραμμένο το 1934. Θα ακούσουμε την 18η παραλλαγή, την πολύ πολύ όμορφη αυτή παραλλαγή, την οποία ερμηνεύει εδώ στο πιάνο ο ίδιος ο συνθέτης, ο Σεργέη Ραχμάνινοφ. Είναι μια ηχογράφηση του 1934, παραμονή Χριστουγέννων, με την ορχήστρα της Φιλαντέλφια που διευθύνει ο Λέοπολντ Στοκόφσκι. Από τον Διονύση Μαλούχου που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο, ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Πέρσα Κουμούτσι προς Ναγκίπ Μαχφούζ. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 7 Αυγούστου στις 6.30. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.
2: Του αιθέρα και της θάλασσας. Πλάσματα του αιθέρα και της θάλασσας, κυματισμοί, ο μυθικός και πραγματικός κόσμος του Αιγαίου πρωταγωνιστούν στα έργα από μάρμαρο και χαρτί στη νέα έκθεση της γλύπτριας Βένιας Δημητρακοπούλου. Επιμέλεια Ελένη Βαροπούλου. Συνδιοργάνωση Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας και Γκαλερί Κούρντ. Του αιθέρα και της θάλασσας. Από τις 31 Ιουλίου έως τις 14 Σεπτεμβρίου στο Ιστορικό Αρχείο Μουσείο Ίδρας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη σε μια ακόμα τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Που σήμερα θα μιλήσει για τη θάλασσα. Ένα θέμα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές και το οποίο φυσικά αξίζει μια διαφορετική κάθε φορά προσέγγιση, δεδομένου ότι υπάρχουν τόσες πολλές οπτικές αλλά και ακουστικές αντίστοιχες προσεγγίσεις από σπουδαίους καλλιτέχνες, οι οποίες εμπλουτίζονται με τον καιρό και μας δίνουν τη δυνατότητα να ανοιχνεύσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπερτόριο. Και σήμερα, ξεκινώντας με τους τίτλους της ταινίας που φέρει την έννοια της σημερινής εκπομπής με τον τίτλο της, δηλαδή «Μέσα στην καρδιά της θάλασσας», με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Μια θάλασσα που καταπραίνει, που ξεσηκώνει, που δημιουργεί διάθεση για διαλογισμό και άλλοτε για περιπέτεια. Κάτι που η συγκεκριμένη ταινία έχει σε αυθονία, μιας και αναφέρεται στους φαλαινοθύρες που έγιναν αφορμή να γραφτεί το έργο «Moby Dick».

Είμαστε στην ταινία του 2015, η καρδιά της θάλασσας, τη μουσική του Ισπανού Ρόκε Μπανιός Λόπες, που είχε επενδύσει αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ταινία που βασίζεται στην αληθινή ιστορία του κυνηγιού μιας λευκής φάλαινας που έδωσε και αφορμή στο περίφημο μυθιστόρημα του Μελβίλ, το Μόμπι Ντικ, αλλά είναι η πραγματική αυτή η ιστορία, έτσι όπως ξεκινάει, με όλη την διάθεση για περιπέτεια, με μια δόση μυστηρίου και μέσα σε όλα, επειδή θα ξεκινήσουμε με μια γλυκιά αίσθηση της θάλασσας, την μελαγχολία του αποχαιρετισμού που τόσο πολύ ταιριάζει στους θαλασσινούς και μάλιστα στον ήρωα, το οποίο το σπίτι βρίσκεται ψηλά σε ένα λόφο και ταινίζει το απέραντο πέλαγος.

γλυκιά, μαγικά, από τη μία ηρεμία στην άλλη. Από τη μία ταινία του 2015 στην ταινία «Η θάλασσα» του 2013, όπου ο συνθέτης Andrew Hewitt χρησιμοποιεί την βιολιστική δεξιότητα της Hilary Hahn για να αποτυπώσει τη σταδιακά ιαματική επίδραση της θάλασσας και της ηρεμίας στην ταλαιμωρημένη ψυχή ενός από τους παραθεριστές ενός μαγικού πανδοχείου.

αυτή η μινιμαλιστική επαναληπτικότητα σαν τα κύματα που φεύγουν και έρχονται ταιριάζει τέλεια στην ταινία «Η θάλασσα» του 2013, όπου η Σάρλοτ Ράμπλινγκ ως οικοδέσποινα ενός πανδοχείου υποδέχεται έναν επισκέπτη ο οποίος από την παιδική του ηλικία έχει υποστεί μια συναισθηματική τουλάχιστον καταπίεση, θα μπορούσε να πει κανείς, που έχει φτάσει στο βαθμό μιας κακοποίησης που αναζητά απελπισμένα την ίασή της ακόμα και σε μεγάλη ηλικία. Και η μουσική βρίσκεται εκεί σταδιακά να τον επαναφέρει με όλη την ευγένεια που διαθέτει. Το βιολί, επαναλαμβάνω, της Χίλαρη Χάν και μια διαδικασία διαλογισμού, εσωστρέφειας σε μια συνεχή ενατένιση μιας ήρεμης θάλασσας.

αυτό το βιολί της Χίλαρη Χάν στην ηχό του είναι η ζωγραφιά των γλάρων που μέσα στο νου του ήρωα της ταινίας αναπτύσσουν το μαγικό τους τραγούδι και αυτοί παίζουν ένα ρόλο σε αυτή την εσωτερική κατάβαση. Μιλάμε πάντα για την ταινία του 2013 «Η θάλασσα», βασισμένη στη νουβέλα με το ίδιο όνομα του Τζον Μπάνβιλ. Όλες οι ανησυχίες του ανθρώπου βρίσκουν μια βαθιά παρηγοριά, που αυτό σημαίνει και στην πραγματικότητα σε ένα βαθμό.

και ολοκληρώνοντας αυτή την καταπραϊντική έως και καθαγιαστική διαδικασία ίασης μέσα από τη μουσική του Άντριου Χιούιτ για την ταινία του 2013 «Η θάλασσα», δεν υπήρχε ίσως ωραιότερο φινάλε αυτής της ενότητος από τη μουσική του ίδιου συνθέτη για μια ταινία προηγούμενης χρονιάς του 2012 με τίτλο «Υποβρύχιο», ο έφηβος που αναζητά τις πρώτες εμπειρίες της ζωής, βρίσκει λύση όλων των ερωτημάτων, όλων των αγωνιών του και όλων των θεμάτων που έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της ταινίας μέσα στη θάλασσα, στην τελευταία σκηνή. Την συμπόρευση με την ουσία των πραγμάτων που επιβάλλει ο όγκος του νερού και το φαινόμενο αυτό της ύπαρξης του στον πλανήτη. Πέρα από αυτά όμως, με μια ποιητική διαδικασία που μοιάζει λίγο με την αρχή της σονάτας «Υπό το σεληνόφως», σε μια παιδική της διάθλαση, η μουσική συνεχίζει να μας μιλάει για την ομορφιά της θάλασσας.

και από τη μια γλυκιά εφηβική ερωτική ιστορία σε μια που γνωρίζετε όλοι και ίσως δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, μιας και η μουσική πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο σήμερα.

και από τη βραβευμένη με Όσκαρ μουσική του Μισελ Λεγκράν για την ταινία «Το καλοκαίρι του 42» του 1971 ταινία, όπου ένας έφηβος βαδίζει στα πρώτα του ερωτικά βήματα στο Cape Cod, σε αυτή την αμμώδη γωνιά της νότιο-ανατολικής Μασαχουσέτης στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια ιστορία για την οποία έχουμε μιλήσει πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά δεν χάνουμε ευκαιρία να την παρουσιάζουμε. Θα ήθελα να περάσουμε σε μια άλλη εξαιρετική μελωδία στο ίδιο έργο του Μισελ Λεγκράν, που είναι ένα τραγούδι καλοκαιρινό, πάντα διατηρώντας αυτή την άβρα της θάλασσας και της χαλαρής διάθεσης απέναντι στην ζέστη, η οποία κινητοποιεί έναν έντονο ερωτισμό κάθε φορά.

Και ναι, μετά από τον Μισελ Λεγκράν, ακολουθεί ο Βον Βίλιαμς σε μια μαγική στιγμή του έργου Master and Commander στα πέρατα της γης, όπου ο Ράσελ Κρόου ως κυβερνήτης ενός αγγλικού καταδρομικού κατά τους Ναπολέοντιους πολέμους ηρεμεί ακούγοντας και παίζοντας κλασική μουσική με τους αξιωματικούς του πλοίου. Και αυτή η μουσική εκφράζει ακριβώς το ήθος του ανθρώπου που έχει τον πλήρη έλεγχο, αλλά και τις λίγες στιγμές ηρεμίας που μέσα στη γαλήνη πριν τη μάχη μπορεί να απολαύσει το εύρος της θείας δημιουργίας

Η μουσική αυτή απηχεί και τη βρετανική του καταγωγή, βεβαίως διότι είναι Άγγλος, και την αγάπη του για την πατρίδα μέσα από αυτή τη μουσική του Τόμας Στάλις που έχει χρησιμοποιήσει ο Βον Ουίλιαμς

Η μουσική αυτή είναι η βασική συντροφιά του μέσα στο πέλαγος, καθώς το δικό του καταδρομικό, στο οποίο είναι υπεύθυνος, σαν μια μικρή φυλακή στη μέση του πουθενά, διώκεται από μια βαριά οπλισμένη φρεγάτα με το όνομα, το συμβολικό και μυθικό, Αχέρον. Και με αυτό σαν σκέψη, κάθε στιγμή ηρεμίας είναι πολύτιμη και ο Βον Βίλιαμς είναι μια ιδεώδης παύση ανάμεσα στις συγκρούσεις.

και βρισκόμαστε σε μια εκπομπή πλημμυρισμένη από θάλασσα, η οποία μιλά για θάλασσα, και εδώ στο Master and Commander με τον Russell Crowe να υποδύεται τον κυβερνήτη ενός καταδρομικού, ο οποίος στις ήρεμες στιγμές του για να συγκεντρωθεί παίζει βιολί και δημιουργεί κουαρτέτα με τους άλλους αξιωματικούς, και σε κάποια στιγμή ανάπαυλας, ιδεώδης στιγμή, την ώρα που το κύμα χτυπάει το πλοίο ήρεμα στη μέση του πελάγους, του ωκεανού δηλαδή, παίζει το αντάτζιο από το έργο 6, το κονσέρτο γκρόσο σε σόλε λάσονα του Κορέλι, και δεν ιδεωδός τόσο που δεν θα χρειαζόταν καμία άλλη μουσική επένδυση σε αυτό το έργο.

και από τον Κορέλη στον ερωτοχτυπημένο Will Turner στους πειρατές της Καραϊβικής, που ενώ ξεφωμαχούν και φωνάζουν, έχουν και αυτοί κάποια στιγμή ανάπαυλας μαγικής μέσα από τη μουσική του Hans Zimmer.

και από τους πειρατές της Καραϊβικής στο Waterworld. Μια δύσκολη, γεμάτη περιπέτεια και ένταση ταινία, αλλά κάποια στιγμή εκεί στη μέση της θάλασσας που έχει γίνει ουσιαστικά όλος ο κόσμος, μια ατελείωτη θάλασσα και οι άνθρωποι ζουν ελπίζοντας ότι θα βρουν κάποιο δέντρο, κάποια στεριά, και εκεί μέσα σε όλη αυτή την απεραντοσύνη κάποια στιγμή κολυμπούν. Έχουν φύγει από το φόβο της καταδίωξης, του απείρου, και ο James Newton Howard μας δίνει τη δική του εκδοχή για αυτό που λέμε η αματική επίδραση της θάλασσας.

και από την ατμοσφαιρική μουσική της ταινίας Waterworld του 1995 πηγαίνουμε σε μια άλλη εμβληματική μουσική, τόσα όμως χρόνια πίσω, που γυρίζουμε σε έναν κόσμο μουσικό τόσο πιο ζουμερό, θα μπορούσε να πει κανείς, πολύ κοντά σε αυτό το συμφωνικό ιδίωμα που σου ζεσταίνει την καρδιά και ανήκει στον Δημήτρη Τιόμκιν, το γίγαντα των δεκαετιών 40-50-60, ο οποίος γράφει μια εξαιρετική μουσική για την ταινία «Ο γέρος και η θάλασσα», βασισμένη φυσικά στην ομώνυμη νουβέλα του Ernest Hemingway, του John Sturges, με τον Spencer Tracy να κερδίζει ένα ακόμα Όσκαρ για μια ερμηνεία και μια μουσική που υποβάλλει ακριβώς από τις πρώτες αυτές νότες μια αίσθηση γαλήνιας ηρεμίας ενός ανθρώπου ο οποίος ζει με την ακτινοβολία που ακόμα εκπέμπει η πρώτερη νιώτη του σε συνδυασμό με τη σοφία της εμπειρίας της ζωής και έχει μια γλυκύτητα και μια ανθρωπιά που σπανίζει ειδικά μετά από όλα αυτά τα χρόνια.

Ήταν δύο αποσπάσματα από την αρχή της ταινίας «Ο γέρος και η θάλασσα», βασισμένη στο μυθιστόρημα του Hemingway, σε μουσική του Dmitri Tiomkin. Και ξεκινήσαμε με την ταινία «Μέσα στην καρδιά της θάλασσας» του 2015 και θα τελειώσουμε με αυτή τη μουσική, μιας και μας παίρνει γλυκά από τη μία ατμόσφαιρα και μας πηγαίνει στην άλλη, ειδικά και αυτή τώρα που αρχίζει στο αντίστοιχα πρώτο της ταξίδι στη θάλασσα.

όπως και με τη μουσική του Τιόμκιν και τον Σπένσερ Τρέισι, εδώ πάλι οι Αμερικανοί ναύτες φεύγουν από τις ακτές της Βοστόνης και κατευθύνονται προς αναζήτηση του πολύτιμου αυτού φορτίου που είναι οι φάλαινες για εκείνη την εποχή, με απόϊχο από τις Ιρλανδέζικες ρίζες τους που τους κινητοποιούν να βγουν προς το ανοιχτό πέλαγος και την περιπέτεια με μια ιδιαίτερη συμφωνική ευγένεια.

Ήταν ένα ακόμα ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τρίτος μεσημβρινός. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρος Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα το δεύτερο μέρος μιας συναυλίας που δόθηκε στην αίθουσα της Φιλαρμονικής της Βαρσοβίας στις 8 Σεπτεμβρίου 2024 με έργα του Franz Liszt. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας το 210-6013-167. Θα ακούσουμε πρώτα τη φαντασία πάνω σε μοτίβα της σκηνικής μουσικής «Τα ερείπια των Αθηνών» του Μπετόβεν. Ο Λίστ συνέθεσε αυτό το έργο το 1852 σε τρεις εκδοχές. Για πιάνο και ορχήστρα, Serl 122, εκδοχή που θα ακούσουμε, για πιάνο, Serl 389, καθώς και για δύο πιάνα, Serl 649. Η σκηνική μουσική «Τα ερείπια των Αθηνών», έργο 113 του Μπετόβεν, γράφτηκε το 1811 για το ομότιτλο δράμα του γερμανού θεατρικού συγγραφέα August von Kotzebue. Σε αυτό το δράμα, η δράση εκτυλίσσεται στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα. Ο Λίστ επεξεργάζεται θεματικό υλικό από το τρίτο και το τέταρτο μέρος της σκηνικής μουσικής. Το χοροδιακό των Δερβίσιδων που ακούμε αυτή τη στιγμή, με τον περιστροφικό χορό, καθώς και το δημοφιλές τουρκικό εμβατήριο «Μάρτσα αλα Τούρκα», το οποίο παρουσιάζεται συχνά ως ανεξάρτητο κομμάτι σε διάφορες μεταγραφές. Τον πιανίστα Κυπριανό Κατσαρή συνοδεύει η Φιλαρμονική της Βαρσοβίας υπό τον Αντώνη Βιτ.

Ακούσαμε στην εκδοχή για πιάνο και ορχήστρα Σερλ 122 το έργο του Franz Liszt υπό τον τίτλο «Φαντασία πάνω σε μοτίβα της σκηνικής μουσικής στα ερείπια των Αθηνών» του Μπετόβεν. Τελευταίο έργο του προγράμματος, η «Φαντασία πάνω σε ουγγρικές λαϊκές μελωδίες», γνωστή απλά ως «Ουγγρική Φαντασία» για πιάνο και ορχήστρα Σερλ 123 του Liszt. Γραμμένη το 1852, αποτελεί επεξεργασία της ουγγρικής ραψοδίας αριθμός 14 για πιάνο του ίδιου συνθέτη. Η πρεμιέρα δόθηκε στην Πέστη την 1η Ιουνίου 1853 με σολίστ τον Hans von Bülow και τον Ferenc Erkel στο πόντιουμ. Τον πιανίστα Κυπριανό Κατσαρί συνοδεύει και πάλι η Φιλαρμονική της Βαρσοβίας υπό τον Αντώνη Βιτ από συναυλίες στις 8 Σεπτεμβρίου 2024. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης.

0: Ακούσαμε τη φαντασία πάνω σε ουγγρικές λαϊκές μελωδίες, γνωστή απλά ως ουγγρική φαντασία για πιάνο και ορχήστρα, Σερλ 123 του Franz Liszt. Τον πιανίστα Κυπριανό Κατσαρί συνόδευσε η Φιλαρμονική της Βαρσοβίας υπό τον Αντώνη Βιτ από συναυλίες στις 8 Σεπτεμβρίου 2024. Η συναυλία όμως δεν τελείωσε εδώ. Απρόσμενα, ο παγκοσμίου φήμης πιανίστας, γεννημένος στη Μασαλία το 1951 από Κύπριους γονείς, μίλησε στην αγγλική γλώσσα απευθυνόμενος στο κοινό. Αφού ευχαρίστησε τους ακροατές για τη θερμή υποδοχή, ζήτησε να επιλέξουν τρεις νότες προκειμένου να αυτοσχεδιάσει βασισμένο σε αυτές. Κάποιοι ανταποκρίθηκαν επιλέγοντας τις νότες ντο, σι, ύφεση και ντο, δίαση.
1: Ladies and gentlemen, thank you very much for your kind reception. I would like to propose to you an experiment. We are going to compose together a piece of music. I need from you three notes. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, yeah? With dièse and bemol. And I shall try to improvise and create a piece just for you. Okay? So. May I have one first note? This is Boulez. May I have one first note? This is Boulez.

Ακούσαμε έναν σύντομο αυτοσχεδιασμό του πιανίστα Κυπριανού Κατσαρή με βάση τις νότες ντο, σι, ύφεση και ντο, διέση, τις οποίες επέλεξε το κοινό. Ακολούθησε και πάλι εκτός προγράμματος η μαζούρκα σε Λα Ελάσσονα, έργο 67, αριθμός 4 του Φρεντερίκ Σοπέν.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος τη μαζούρκα σε Λάι Λάσονα, έργο 67 αριθμός 4 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύσε ο Κυπριανός Κατσαρής από συναυλία στη Βαρσοβία στις 8 Σεπτεμβρίου 2024. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, η δίπτυχη συλλογή του Franz Liszt με γενικό τίτλο «Δύο θρύλοι» στην εκδοχή για πιάνο Serl 175. Οι δύο προγραμματικές συνθέσεις της συλλογής γράφτηκαν την περίοδο 1862-63 σε δύο εκδοχές, για πιάνο και για ορχήστρα. Αφιερώθηκαν στην κόρη του, Κόζιμα, σύζυγο του Hans von Bülow και μελλοντική σύζυγο του Richard Wagner. Οι συνθέσεις ολοκληρώθηκαν στο μοναστήρι Madonna del Rosario, κοντά στη Ρώμη, όπου ο Liszt είχε αποσυρθεί για μοναχική ζωή, έχοντας ενταχθεί από το 1857 στο τρίτο τάγμα του Αγίου Φραγκίσκου. Στο μοναστήρι συνέθετε, διαθέτοντας ένα πιανίνο στο κέλι του. Αργότερα πήρε κατώτερα ιερατικά αξιώματα. Όπως γράφει ο ίδιος ο Liszt, στις 11 Ιουλίου 1863 τον επισκέφθηκε στο κέλι του ο Πάπας Πίους ο Ένατος με τη συνοδεία του. Ο Ποντίφικας του ζήτησε να παίξει στο πληκτροφόρο. Ο Liszt ανταποκρίθηκε παίζοντας αρχικά το πρώτο κομμάτι της συλλογής «Δύο θρύλοι» υπό τον τίτλο «Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης», το κήρυγμα προς τα πουλιά. Εδώ ο Liszt εικονογραφεί τη συνάντηση του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης με πουλιά, τα οποία είδε σε δέντρα όταν βρισκόταν στην εξοχή μαζί με άλλους μοναχούς. Εκείνα τον περικύκλωσαν ενθουσιασμένα και κανένα δεν πέταξε μακριά προτού εκείνος τα ευλογήσει. Ερμηνεύει ο Γιώργε Τσίφρα από δισκογραφική εργασία το 1977.

ήταν ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης. Το κήρυγμα προς τα πουλιά από τη δίπτυχη συλλογή με γενικό τίτλο «Δύο θρύλοι» Σαρλ 175 του Φραντς Λίστ. Ακολουθεί το δεύτερο κομμάτι της συλλογής με τίτλο «Ο Άγιος Φραγκίσκος της Πάολα βαδίζοντας πάνω στα ύδατα». Η σύνθεση είναι εμπνευσμένη από έναν πίνακα του Βιενέζου ζωγράφου Έντβαρντ φον Στάινλε που κατήχε ο Λίστ στη Βαϊμάρη. Απεικονίζει ένα από τα πιο γνωστά θαύματα που πραγματοποίησε ο Άγιος Φραγκίσκος της Πάολα. Σύμφωνα με τον θρύλο, όταν ο ίδιος θέλησε με συντρόφους του να διασχίσει το στενό της Μεσίνης στη Σικελία, ένας βαρκάρης αρνήθηκε να τον μεταφέρει επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει. Ο βαρκάρης είπε «Αν είναι Άγιος, αφήστε τον να περπατήσει». Τότε ο Άγιος Φραγκίσκος της Πάολα γονάτισε και προσευχήθηκε. Αφού ευλόγησε τον μανδύα του, τον άπλωσε πάνω στη θάλασσα, πατώντας με τους συντρόφους του. Μόλις ξεκίνησαν να βαδίζουν σταθερά πάνω από τον μανδύα και τα κύματα, ο βαρκάρης οικέτευσε γονατιστός για συγχώρεση. Ζήτησε από τον Άγιο να ανεβεί στη βάρκα του. Εκείνος όμως αρνήθηκε, φτάνοντας με τους συντρόφους του πριν από τη βάρκα στο λιμάνι προορισμού. Το ηθικό δίδαγμα του θρύλου, όπως γράφει ο ίδιος ο Λίστ, είναι ότι η δύναμη της πίστης είναι ισχυρότερη από τους νόμους της φύσης. Οι ταχύτατες ανιούσες και κατιούσες κλίμακες, καθώς και οι αρπισμοί, εικονογραφούν περίτεχνα τα κύματα της ταραχώδους θάλασσας. Ο Γκιόργκε Τσίφρα έχει και πάλι τον λόγο από δισκογραφική εργασία του 1963.

0: Ακούσαμε τη σύνθεση «Ο Άγιος Φρανκίσκος της Πάολα, βαδίζοντας πάνω στα ύδατα» από τη δίπτυχη συλλογή με γενικό τίτλο «Δύο θρύλοι, σερ 175» του Franz Liszt. Ερμήνευσε ο Γιώργε Τσίφρα από δισκογραφική εργασία εν έτη 1963. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κείμενα, παρουσίαση Θοδωρός Λούστας. Τεχνική επιμέλεια Σπύρος Ηλιάδης.
1: Ακούτε τρίτο.
2: 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας. 9 μοναδικές συναυλίες, 3 ως 22 Αυγούστου. Μουσική δωματίου, ρεσιτάλ, musical, ελληνικό και κλασικό τραγούδι. Ο Αύγουστος στην Έγινα έχει άλλον ήχο. Πληροφορίες στο musicfestivalegina.com. 20 χρόνια μουσικό φεστιβάλ Έγινας.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ρε το να μου, να μου παένα, κόρη μου, να σαν τα μονά, να σαν τη κρίζα λιγάκι, σε χουντέρτη και μοιράκι. Και πιάνω τον κατηφορό, κανέλα και γαριφαλό, αχ, στην άκρη απ' το ποτάμι, το χεράκι μπε σε φτάνει. Και το ποτάμι ήταν θυλό, κανέλα και γαριφαλό, αχ, θυλό κατεβασμένο, μια αντάρα του σκασμένο. Μπαίνω να'ρθω στη σένα, ναι, και το νηρό μη ξεκάνει. Σ' αγαπώ, τι να σε κάνω, μα είναι κρίμα να πεθάνω.

0: Θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ακαδημαϊκούς, μηχανικούς και στοχαστές του 20ου και 21ου αιώνα, που διετέλεσε καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μέλος της Ακαδημίας του Τωρίνου, και ο οποίος για το έργο του ως μηχανικός τιμήθηκε το 2013 στη Ζυρίχη με το Διεθνές Βραβείο Αξίας στη Δομική Μηχανική, ενώ έλαβε το χρυσό μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών για το σύνολο του έργου του και τη συμβολή στην επιστήμη και την κοινωνία. Θεοδόσης Στάσιος, κυρίες και κύριοι, και τον ακούσατε πρώτα να τραγουδά με εξαιρετική θεσσαλική προφορά. Το λέω γιατί, κύριε Τάσιε, που είσαστε μαζί μας σήμερα, αισθάνομαι έτσι πολύ οικία να ακούω τη διάλεκτό μου κι εγώ.
1: Σε αρέσει και εσένα, ε.
0: Πολύ. Λοιπόν, ο Θεοδόσης Στάσιος ήταν και πριν από λίγες μέρες εδώ. Αλλά ο Χρήστος Παπαγεωργίου, με τη γνωστή ευρυμάθειά του, με τη γνωστή, με το γνωστό αυθόρμητο του χαρακτήρα του, έφτασε μέχρι να τον ρωτήσει αν υπάρχει Θεός. Κυρίες και κύριοι, δηλαδή, ο Χρήστος μας δεν τον άφησε σε ησυχία. Εγώ όμως θα τον αφήσω σε ησυχία και θα μιλήσουμε κυρίως για μουσική. Κύριε Τάσιε, καλώς ορίσατε στην εκπομπή.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν από μια συζήτηση στο σπίτι σας που μου μιλήσατε για την Εολίνα και το άλλο, το... Πώς το είπατε το άλλο το όργανο, για πείτε το μας.
1: Αγχίαυλον.
0: Αγχίαυλον, όπως λέμε αγχίαλος, αλλά αγχίαυλον.
1: Ναι, και η αγχίαυλος.
0: Αν να σκεφτώ ότι ο διάβλος είχε να κάνει με δύο αυλούς, αγχίαυλος
1: είναι ο κοντινός αυλός, ο κοντινότερος. Όσο για την Εολίνη, δεν ξέρω να σας έχω πει την ιστορία πώς την έμαθα κι εγώ αυτή τη λέξη. Ήμουνα στην Κολομβία για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τις αρχαιότητες τις ισπανικές, και καθώς ένα βράδυ με είχαν βγάλει έξω, είπα κι εγώ έτσι να τους ευχαριστήσω και ανέσυρα την φυσαρμόνικά μου και ακούστηκε από τους φίλους τους Κολομβιανούς «Α, Λα Εολίνα, τι λέτε ρε, λέω».
0: Καταπληκτικό.
1: Πρώτη φορά άκουσα να γίνεται λόγος με χρήση του αιώλου για τη φυσαρμόνικα και ομολογώ ότι πολύ ευχαριστήθηκα, πολύ ευχαριστήθηκα, ναι. Άλλωστε, ξέρετε, για μας τα παιδιά της κατοχής ουσιαστικά, γιατί εγώ είμαι εκείνης της εποχής, δεν είχαμε τον τρόπο να μάθουμε μουσική και ούτε να μάθουμε και κανένα όργανο σιγά. Τις γαλίδες νταντάδες που είχαμε. Πηγαίναμε στο περίπτερο και δίναμε 3 δραχμές και αγοράζαμε μια πολύ μικρή φυσαρμόνικα και κάτι γινόταν εκεί. Ό,τι γίνεται το φύσιμα, κατάλαβες.
0: Δηλαδή δεν είχατε γαλίδα νταντά, ούτε αγγλίδα, ούτε γερμανίδα.
1: Άντε, είπαμε να πάρουμε μια φινλανδέζα, αλλά ήταν πόλεμος και δεν επιτρέπεται.
0: Θα τα βρίσκετε δύσκολα με τη γλώσσα εκεί.
1: Το χωριό, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ήταν το τραγούδι καθεαυτό, ήταν λίγο η Εολίνη και φυσικά ήταν και ο Αγχίαυλος.
0: Λοιπόν, ένα παράδειγμα του Αγχίαυλου μπορείτε να μας δώσετε?

0: Απίστευτο. Το σφύριγμα, κυρίες και κύριοι, το ακούσαμε τώρα ζωντανά εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος από το Θεοδόση Τάσιο. Κύριε καθηγητά μου, θέλουμε να ακούσουμε και την αιωλήνα σας.
1: Δείγμα. Δείγμα, όπως λέμε γαλλικά, σπεσιμό σαν βαλέρ, άνευ αξίες.

0: Θεοδόσης Στάσιος μας έπαιξε φυσαρμόνικα. Η Εολίνα. Κατά τους Κολομβιανούς, αλλά και που το παίρνουμε κι εμείς ως πιο ελληνικό δεν γίνεται, για να το χρησιμοποιούμε από εδώ και πέρα. Η κουβέντα μας με τον καθηγητή Θεοδόση Στάσιο, τον δικό μας άνθρωπο, τον κύριο Στάσιο, που τον αισθανόμαστε κάθε φορά πάρα πολύ δικό μας, γιατί δεν είναι το τι μας λέει, είναι το τι μας αποκαλύπτει από τον εαυτό μας κάθε φορά με αυτά που λέει. Δεν ξέρω αν είστε ψυχίατρος, αν είστε ψυχολόγος ή απλώς πολύ ψαγμένος. Είστε πολύ περίεργος, κύριε Στάσιο.
1: Από τα πολλά ψού που έχετε βάλει, το μόνο που μου έρχεται είναι το ψυχούλα που λένε στη ρωσική λιτερατούρα.
0: Το ψυχούλα, ντουσά, ντουσίτσκα. Πώς, όταν αυτή η λέξη στα ρώσικα, όταν τη λέει κανείς, είναι σαν να βγάζει κάτι από τον εαυτό του. Ντουσά. Να βγαίνει η ίδια η ψυχή από μέσα για να τη δώσει σε κάποιον άλλον.
1: Καλά, είναι γλώσσα, δεν είναι αστεία.
0: Πόσο αλήθεια.
1: Είναι ρώσικο γιαζικό.
0: Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχουν υπάρξει επιστήμονες, μεγάλοι επιστήμονες, στους οποίους ομνύουν επιστήμες διάφορες, οι οποίοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ανειδονικοί απέναντι στη μουσική.
1: Δυστυχώς ναι.
0: Τι έχετε να πείτε γι' αυτά?
1: Συγγνώμη, μην με εκθέτετε, διότι δεν μπορεί κανείς να πει τίποτα για έναν Καντ, ο οποίος είπε ότι η μουσική δεν είναι απλώς μια απόλαυση, δεν είναι σε καμιά περίπτωση καλλιέργεια. Τι να πει κανείς? Ήξερα ο Γκοτζάν Δαρβίνος να λέει ότι δεν έχει να προσφέρει τίποτε στον άνθρωπο. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν τέτοιοι γίγαντες του πνεύματος να έχουν φτάσει σε αυτή την αφάνταστη μοιοπία και να μην έχουν αντιληφθεί τη ριζιμιά? Εδώ σήμερα η μουσική θεραπεύει ασθένειες, κατάλαβες, πέραν αυτή της πολύ ριζικής συμβολής στο χτίσιμο και στη θεραπεία του είναι. Λοιπόν, συνέβη και αυτό, τι να κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω γιατί το λέτε αυτό τώρα, για να...
0: Να σας βάλω στην εξής συλλογιστική. Η μουσική για σας ήταν ένα πολύ ουσιαστικό στοιχείο της ίδιας σας ύπαρξης. Αυτό που μας περιγράψατε ευθύς εξ αρχής για τα παιδικά σας χρόνια και για τις ανησυχίες που είχατε μέσα από το ίδιο το παιχνίδι, δείχνουν έναν άνθρωπο που έζησε με τη μουσική. Που την έζησε τη μουσική.
1: Δεν μπορεί να κάνεις κι αλλιώς. Και Ξανθούλη, τώρα σε ποιον τα λέω τώρα, έραπα που να σου δείξω τα μπέλια. Τι να κάνουμε τώρα, είναι μια μεγίστη τέχνη. Τι είναι, όλο αυτό το, δεν λέμε πια υποσυνείδητο όπως ξέρετε, λέμε φαινόμενα που είναι σε μειωμένο βαθμό συνδυσιακότητας, δεν είναι. Εκεί μέσα στριμώχνονται φοβερά πράγματα, πιεσμένες επιθυμίες, ξεχασμένα όνειρα, πόνοι, γλύκες, πράγματα που όμως είναι άρρητα, δεν είναι στο επίπεδο της λογικής και τα βλέπουμε μόνο σε όνειρα, τα βλέπουμε, τα υποπτευόμαστε. Όλα τούτα εδώ όμως είναι κομμάτι του είναι. Δικά μας είναι. Και φυσικά είναι εύλογη η συνείδηση να θέλει να τα φέρει στο επίπεδο της νόησης. Θέλει να τα φέρει προς τα έξω. Και αυτό κάνει η τέχνη. Επομένως, πώς το κάνει? Το κάνει με ποικίλους τρόπους που δεν είναι τη στιγμή να τολμήσω να σχολιάσω κάτι τέτοιο, αλλά πάντως είναι τόσο θεμελιώδους σημασίας το αισθητικό ενέργημα για τη δόμηση και για την καλλιέργεια του εγώ, ώστε ειλικρινώς κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν όλοι οι δικτάτορες και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα να ισχυρίζονται ότι η τέχνη είναι στην υπηρεσία του λόγου ή στην υπηρεσία του κόμματος, για όνομα του Θεού. Δηλαδή να αμφισβητείται η αυτονομία του αισθητικού ενεργήματος που είναι κομμάτι της ίδιας της ζωής. Δηλαδή είναι μια μορφή ευνουχισμού, ξέρετε, άμα δεν καταφέρεις να κερδίσεις το τεράστιο κέρδος που σου δίνει η τέχνη και εμπροκειμένο η πιο ανεικονική, άρα η πιο δυναμική όλων των τεχνών που είναι η μουσική.
0: Να ακούσουμε λίγο Μότσαρτ και μετά να επανέλθουμε ξεκινώντας από τη δομή, γιατί με το Μότσαρτ τη δομή την είδαμε σε όλο του το μεγαλείο. Αλλά έχω έναν έκδοτο μετά από αυτό. Ακούμε Μότσαρτ και επανερχόμεθα με ανέκδοτο που οφείλετε να το ερμηνεύσετε. Διότι ο Θεοδόσης Στάσιος είναι ερμηνευτής. Είναι ένας περίεργος, γεμάτος περιέργεια άνθρωπος που προσπαθεί να ερμηνεύσει. Μότσαρτ λοιπόν εμείς και επανερχόμεθα.

0: Mozart, κονσέρτο νούμερο 23, δεύτερο μέρος, Adagio. Μαζί μας όμως, το όμως, τι όμως, γιατί λέω όμως, είναι ο Θεοδόσης Στάσιος, ο καθηγητής μας. Και γιατί βάλαμε Mozart? Λοιπόν, κύριε Τάση, υποσχέθηκα ότι θα σας πω ένα ανέκδοτο πάνω στο οποίο πρέπει να σταθούμε. Πεθαίνει, λέει ο Mozart, και πηγαίνει στον παράδεισο. Του λέει ο Θεός, αποφάσισα να σε κάνω διευθυντή της ορχήστρας. Και λέει ο Mozart, σε ευχαριστώ Θεέ μου, αλλά τι θα πει ο Μπαχ? Και απαντάει ο Θεός, μα ο Μπαχ είμαι εγώ. Είναι μεγαλύτερος ο Μπαχ από τον Mozart? Ο Μπαχ για τη μουσική είναι ο Θεός και ο Mozart είναι πιο κάτω? Είναι το ίδιο? Τι συμβαίνει με αυτούς τους δύο μεγάλους συνθέτες σε σχέση με τη δομή? Τι είναι η δομή? Πόσο ανάγκη την έχουμε τη δομή? Πολλά ρώτησα.
1: Καλά, εμένα βρήκες.
0: Εσάς. Γιατί αν είναι κάποιος μηχανικός που ξέρει από δομή, είστε εσείς.
1: Καλά, με τη δομή βεβαίως μπορεί κανείς, επειδή είναι ουσιαστικός, είναι μαθηματική έννοια. Αλλά όσον αφορά την σχέση Μπαχ και Mozart, ο Mozart, τολμώ να πω, όσο λίγο και αν τον έχω μελετήσει, του έχω τέτοια λατρεία στο χαρακτήρα του, στην ταπεινότητά του, ταπεινοφροσύνη θέλω να πω, ώστε χωρίς να έχω πολύ συγκεκριμένες αντιλήψεις για το τι ένιωθε για τον Μπαχ, ξέρω ότι ήταν απέραντα σεμνός, επομένως σε καμιά περίπτωση δεν θα δεχόταν να είναι, να συγκριθεί με τον Μπαχ. Εδώ δεν συγκρινόταν με τον ίδιο τον Χάιντεν. Θυμάστε που όταν έγραψε τα τρία κουαρτέτα για να τιμήσει τον Χάιντεν, είχε την ταπεινότητα να του λέει, δάσκαλε, κοίταξε να δεις, να τα δεις με μια επίοικια. Και όταν φάγανε εκείνο τη φοβερή νύχτα το Φλεβάρι του 1875 στο σπίτι και παίξανε η οικογένεια και ο Χάιντεν, τα παίξανε τα κουαρτέτα, και είπε ο Χάιντεν στον πατέρα Λεοπόρδο, ενώπιον του Θεού Κύριε σας λέγω ότι ο γιος σας είναι ο μεγαλύτερος συνθέτης που έχω γνωρίσει. Καταλαβαίνετε τώρα από κοντράστ τώρα ποια ήταν η σεμνότητα του Mozart. Τώρα για την δομή την ίδια, ή μάλλον επίσης θα είχα για την σχέση Mozart και Μπαχ να μιλήσω για μια άλλη ομοιότητα, παρόλο που παρά είναι μαθηματικά, και θα ήθελα, ίσως όχι αυτή τη στιγμή, αν μείνει λίγος χρόνος, να μιλήσουμε για τις συναρτήσεις αλληλοσχέτησης, αυτοσυσχέτησης, που δείχνουν πώς ισορροπούνται οι συνθέσεις εκείνες οι οποίες έχουν ενότητα και τάξη με εσωτερική διαπίκληση και ελευθερία, και σε αυτό το σημείο αυτό ο Mozart με τον Μπαχ είναι, θεωρούνται σήμερα με μετρημένα στοιχεία οι πιο μοντέρνοι εν σχέση με τον Μπετόβεν παραδείγματος χάρη, αλλά δεν είναι τη στιγμή. Όσο για τη δομή, είναι μια μαθηματική έννοια και είναι, νομίζω, απλώς ο βαθμός αλληλοσχέτησης των τμήματων ενός όλου, και επομένως είναι μέρος της τάξεως. Η ευρύτερη μαθηματική έννοια της τάξεως είναι αυτή. Άρα από αυτή την άποψη είναι πολύ κοντά στην τέχνη. Γιατί? Διότι η τέχνη, άμα δεν έχει τάξη και ενότητα, δεν ταιριάζει με την επιθυμία της συνείδησης. Η συνείδηση πρέπει να ξεκινήσει από μια ήρεμη διάθεση να βάλει μια τάξη στο χάος που έχει στα συμβάματα του υποσυνείδητου. Άρα αγαπάει την τάξη και την ενότητα. Επομένως η τάξη είναι ένα τέχνασμα με τα οποία η τέχνη και η μουσική εμπροκειμένου μπορεί να βγάλει στην επιφάνεια τα συμβάματα του υποσυνείδητου. Άρα η δομή είναι κάτι που είναι μεν σπουδαίο πρόταγμα της μουσικής, αλλά συγχρόνως είναι και ένας μοχλός κατάλληλος για να μπορέσει να βγάλει μέσα από το υποσυνείδητο εκείνα τα άρρητα, κρυμμένα, σπουδαία γεγονότα.
0: Μιλήσατε πολύ τώρα για την τάξη. Να σκεφτούμε λίγο ότι η λέξη ρυθμός εμφανίζεται στον 7ο αιώνα π.Χ. στον αρχίλογο τον Μπάριος, ρυθμός με την έννοια της τάξεως. Να.
1: Α.
0: Και όπως λέει και ο Αριστοτέλης, ο ρυθμός είναι η τάξη του χρόνου.
1: Ναι. Ναι. Και θα τολμούσα εγώ, να με συγχωρείτε για διακοπή, να πω ότι χάρη σε αυτό έχουμε την ψευδαίσθηση ότι επιτέλους αυτόν τον απίστευτο, άγνωστο, βασανιστικό χρόνο προς στιγμήν τον δισοπούμε, τον κυριαρχούμε χάρη στο ρυθμό και χάρη στο χορό.
0: Θέλω να κάνουμε ένα πείραμα.
1: Να σηκωθούμε να χορεύουμε.
0: Όχι, εντάξει, ας ξεκινήσουμε από κάτι πιο απλό. Λοιπόν, έχω φέρει τη λύρα μου μαζί και θα σας παίξω ένα κομμάτι. Θα σας το παίξω χωρίς ρυθμό. Ελεύθερο. Με έναν τρόπο ο ρυθμός θα υπάρχει, ο οποίος όμως δεν μπορεί να οριστεί, γιατί μπορεί και να αλλάξει από μουσικό σε μουσικό. Γιατί πολλές φορές εξηγούμε τα πάντα μαθηματικά και αυτή η μαθηματική αντίληψη των πραγμάτων έχει φτάσει μέχρι το AI που ετοιμάζει και ένα κομμάτι με τα δεδομένα που μπορείς να του πεις. Λοιπόν, θα σας παίξω ένα κομμάτι φεύγοντας συνεχώς από το ρυθμό, αλλά που πιστεύω πως θα αισθανθείτε πως δεν χάνεται ο ρυθμός.

0: Λοιπόν, θέλετε να μην ένα πρόχειρο σχόλιο?
1: Ναι.
0: Εμένα μου φαίνεται ότι ένα γερμανικό στρατιωτικό εμβατήριο έχει έναν ρυθμό απόλυτο, mm-hmm. ο οποίος μπορεί να υπηρετεί μεν τον απάνθρωπο πόλεμο, αλλά ως αισθητικό αποτέλεσμα μπορεί να δημιουργεί πλήξη. Αν θέλουμε το μέγιστο του βαθμού του αρεστού, αισθητικός αρεστού, τότε πρέπει να φύγουμε από αυτήν την απόλυτη τάξη και επομένως να μην έχουμε αυτήν τον απόλυτο ρυθμό και να πάμε σε μία διαπίκυλση πολλών ρυθμών, είτε με μία μεγαλοπερίοδο επανάληψη ρυθμών δυσδιάκριτων εκ πρώτης όψεως, είτε με επαλληλίαν δύο και τριών ρυθμών. Αυτά όμως τα διακρίνει και ευαισθητοποιείται ο καλλιεργημένος αισθητικά εγκέφαλος. Γι' αυτό και σχετικά πειράματα που γίνονται σε διάφορα ακροατήρια διαφορετικών αντιλήψεων τα ανακαλύπτουν αυτά και βρίσκουν ότι το περίφημο μουσικός αρεστόν ποικίλει ανάλογα με την ευαισθησία, την καλλιέργεια του ακροατή, και βλέπετε ότι εκείνοι που δεν είχαν ευκαιρίες, δεν είχαν καλλιέργεια, είναι υπέρ του πολύ σαφούς ρυθμού, και εκείνοι που έχουν καλλιέργεια, που η συνείδησή τους είναι υπέρ της ελευθερίας και μεγαλύτερου βαθμού αταξίας, αυτοί είναι λιγότερο υπέρ του ρυθμού και περισσότερο υπέρ της ελαφρότερης αταξίας. Εσείς λοιπόν παίξατε κάτι που είναι περισσότερο προς αυτή τη δεύτερη κατεύθυνση. Αυτό όμως, και αυτό είναι μαθηματικό, δηλαδή μπορεί να εκφραστεί μέσω μαθηματικών χωρίς να σημαίνει ότι τα μαθηματικά κάνουν τη μουσική. Όχι βέβαια.
1: Αυτή ήταν η απλή σας απάντηση. Δηλαδή αν μας το κάνετε σύνθετα τώρα, κύριε Τάση, θα τρελαθούμε κανονικά, έτσι.
0: Τι έγινε?
1: Δεν ήταν και τόσο απλή η απάντηση. Ήταν από τις πιο ωραίες απαντήσεις που έχω ακούσει.
0: Δεν ξέρω αν έγινα σαφής, αλλά πάντως ήθελα να πω ότι εμένα πάνω σχάρι μ' άρεσε. Δηλαδή είχε την τσαχπινιά του. Είχε τη... πώς τώρα... Μα ξέρετε και το δημοτικό τραγούδι.
1: Ακόμα περισσότερο. Προπαντός τα τραγούδια της τάβλας.
0: Τα τραγούδια της τάβλας. Δεν έχουν... Βλέπεις εκεί που πάει γρήγορα γρήγορα ξαφνικά, γυρίζει και το πάει αργά και παίζεται με ένα άλλο τέμπο. Και αυτό είναι μέρος της αισθητικής απόλαυσης. Άρα έχουμε έναν άλλο ρυθμό ή να μην λέω τα ίδια. Ώστε μου δώσετε και εμένα αφορμή να συνειδητοποιήσω κάτι που πάντως όμως δεν είναι πρωτότυπο, αλλά πρωτότυπη ήταν η χαρά που πήρα όταν σας άκουσα να τα παίζετε με αυτό το αρχαίο όργανο, και γεια στα χέρια σας.
1: Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα θέλω να ακούσουμε κάτι. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από το ακρόαμα και να προχωρήσουμε στις διαπιστώσεις. Το ακρόαμα είναι το εξής. Μέσα στο σημείωμα που μου στείλατε, μου λέτε για αναφορές στην εβραϊκή, την περσική και την ινδική μουσική παράδοση. Πήρα λοιπόν ίσως τα πιο σημαντικά λατρευτικά κομμάτια, έφτιαξα ένα μικρό ποτπουρί, έτσι επ' ευκαιρία κιόλας μέσα από όλα αυτά που γίνονται παγκοσμίως σήμερα, να τα ενώσω, ένα εβραϊκό, ένα περσικό και ένα ινδικό, σε μια ελληνική εκπομπή που μπορεί να ακούγεται ακόμα και στη Δύση. Ένα εβραϊκό, ένα περσικό και ένα ινδικό σε μια ελληνική εκπομπή που μπορεί να ακούγεται ακόμα και στη

0: ακούσαμε τρία κομμάτια, ένα εβραϊκό, ένα περσικό, ένα ινδικό. Ποιος σας άρεσε περισσότερο? Είναι ο Θεοδόσης Στάσιος μαζί μας εδώ στο στούντιο του τρίτου προγράμματος ζωντανά.
1: Πάλι λάθος ερώτηση. Τι θα πει, είναι ανάγκη να μου αρέσει περισσότερο? Εγώ τολμώ να φαντάζομαι ότι έχουμε μια ιωνή κοινότητα. Βέβαια έχω το ελάττωμα να μην είμαι μουσικολόγος και να μην μπορώ να εκφράσω αντικειμενικά

0: τις μεγάλες διαφορές αυτών των τριών μεγάλων πολιτισμών. Ωστόσο, ως άνθρωπος που έχει έναν λαβύρινθο και ξέρει να ακούει, διακρίνω τις ομοιότητες και νιώθω, όπως ίσως θα ένιωθε ο Μέγας Αλέξανδρος όταν πέρασε όλους αυτούς τους πολιτισμούς και έφτασε ως πέραστος Πάρθος. Το τελευταίο, βεβαίως, το Ινδικό, πρέπει να είναι κανείς κουφός για να μην νιώσει ότι είναι, αν εφαιρέσουμε την οργανική μουσική, την ενόργανη μουσική, ότι δεν ήταν Βυζαντινός ύμνος. Ενώ είναι προφανές ότι δεν είχαμε μία επιρροή της Ινδίας επάνω στο Βυζάντιο. Θέλω να πω δηλαδή γενικώς ότι έχουμε μία γιγαντιέας εκτάσεως χρονική και περίπλοκη μουσική επιρροή και αλληλόδραση, εικάζω ο Βασίμος, μεταξύ όλων αυτών των λαών προς Ανατολάς, η οποία φτάνει μέχρι την Ελλάδα, και νομίζω ότι θα ήταν καλό να καλλιεργήσουμε αυτή τη συγγένεια όσο μπορούμε περισσότερο, και μουσικώς και όχι μόνο προς τη Δύση, για να το πω και τ' άλλο, με σκοπό ακόμα και την παγκόσμια ειρήνη και την κατανόηση των λαών. Αλλά αυτό ήταν λίγο πιο πολιτικό, δεν είναι ανάγκη να το ανακατέψουμε σήμερα. Εγώ νιώθω ευγνωμοσύνη γιατί τα διαλέξατε αυτά. Ήταν πολύ σκόπιμο για τη σημερινή μας συνάντηση.
1: Πριν από 10 χρόνια περίπου, είχαμε κάνει μια ημερίδα στο Δύο Αθηνών με τρομπετίστες. Και ήταν ένας Κινέζος τρομπετίστας μαζί μας. Στο διάλειμμα ανάμεσα στις ανακοινώσεις, άρχισε να παίζει ο Κινέζος ένα κομμάτι. Τον πλησιάζω και του λέω, νησιώτικο, ελληνικό, από πού το βρήκες? Μου λέει, ποιο νησιώτικο? Είναι από τη περιοχή τάδε της Κίνας. Πραγματικά εξεπλάγει, ευχάριστα, ομολογουμένως. Αλλά αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής. Τελικά, τα ανθρώπινα αυτιά, το ανθρώπινο αυτή, ακούει την αρμονική στήλη. Την ακούει γιατί είναι έτσι φτιαγμένο για να την ακούσει. Αν παίξεις τον ντο το χαμηλό στο πιάνο, Σπύρο, να το παίξω, να δείξω την αρμονική στήλη στο πιάνο. Να το παίξω. Μέσα σε αυτή τη νότα

0: Αυτή η πρώτη νότα, κύριε Τάσιε, εμπερίχε όλες τις άλλες. Είναι ολόκληρη, ολάκερη, καλά το πήγα να το πω, η αρμονική στήλη, την οποία την ακούει οποιοδήποτε ανθρώπινο αυτή. Από την Ιαπωνία, κάνοντας τον κύκλο, και να φτάσει μέχρι τη Χαβάη και να ξαναγυρίσει η Ιαπωνία.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Τι εννοείται αρμονική στήλη?
0: Εννοώ ότι ενυπάρχουν αυτές οι νότες. Δηλαδή, μέσα στο ντο το χαμηλό, ενυπάρχει ντο η οκτάβα, όπως υπάρχει στη λύρα οι αρμονικές. Αυτές τις ίδιες νότες έπαιξα στο πιάνο και υπάρχουν μέσα στην ίδια χορδή. Αυτό λοιπόν το ακούει το ανθρώπινο αυτή.
1: Μιλάτε για ολόκληρη την οκτάβα, όχι για ένα...
0: Όχι μόνο οκτάβα, και την πέμπτη και την τέταρτη και την τρίτη και την έβδομη. Είναι δηλαδή μία συγχορδία μεθευδόμης, όπως λέμε εμείς οι μουσικοί, η οποία είναι η καθοριστική συγχορδία του τονικού συστήματος. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι έμφυτο στον άνθρωπο. Και τι θέλω να πω με αυτό? Δεν είναι τυχαίο ότι 7 είναι οι νότες σε όλους τους πολιτισμούς. Ντόρε μη φασολασί, πάβου γαδικέ ζώνη, σάρι γκάμα παντανή στα Ινδικά. 7 νότες είναι όλες και όλες. Όλα είναι κοντά τελικά.
1: Καλά, και αν τυχόν δεν είχαμε παραβεί διάφορους ημιτόνους με τις διέσεις και τις υφέσεις και αν είχαμε κρατήσει τα 12 διαστήματα μεταξύ του ενός και του άλλου ντο, τι θα ήταν δηλαδή, τι κακό θα ήταν?
0: Δεν θα ήταν καθόλου κακό και είναι μια πρακτική που δημιουργείται στην Δυτική Ευρώπη και φτάνουμε στο 12φτωγικό σύστημα του Σένμπερ. Πλην το 12φτωγικό σύστημα δημιουργεί ένα πρόβλημα τονικότητας σημείου αναφοράς. Δεν έχει σημείο αναφοράς. Ενώ όλες οι άλλες μουσικές, οι ανατολικές μουσικές, ανατολικός προς την Ελλάδα, γιατί δυτικός προς την Ελλάδα είναι στάνταρ, είναι δυτικοευρωπαϊκή μουσική όπως να αντιλαμβανόμαστε, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το δεκαφτωγικό σύστημα, γιατί δεν έχουν εξισώσει τα ημιτόνια. Η φυσική κλίμακα τα ημιτόνια δεν τα εξισώνει, είναι λόγοι οι οποίοι είναι διαφορετικοί. Τα ακούσαμε προπαντός στην Ινδική μουσική τώρα.
1: Ναι, αλλά τα έχει.
0: Αυτό ακριβώς λέω. Τα έχει. Αλλά δεν εξισώνει όμως τα ημιτόνια. Δεν μπορεί να τα εξισώσει. Το κάνει η Ευρώπη και οδηγείται προς το ατονάλ.
1: Τέλος. Εγώ πάντως έχω την εμπειρία ότι όποτε άκουγα στις αποστολές μου λόγω UNESCO και άλλων διεθνών δράσεών μου συγκεντρώσεις των Σούφιδων και στη Τουρκία και στο Ιράκ ή στα υπόγεια της Τεχεράνης τον καιρό που δούλευε πάλι για την UNESCO τα παλιά τα χρόνια, τις μουσικές τους τις παλιές, ή και στην Ινδία ακόμα που μου είπανε μια μέρα: «Ελάτε», λέει, «τα βράδυ γιατί έχουμε κλασική μουσική», και είπα «μπα», στη επαρχία, όχι στο Δελχή, ήμουν στο Ρούρκι. Μου λένε «μπα», λέω, «να μπα», ήταν κλασική, βεβαίως, ειδική.
0: Ειδική μουσική.
1: Και έμεινα, μοιήθηκα. Λοιπόν, αυτά ξέρω εγώ ως εμπειρία μιας σχεδόν, δεν θα έλεγα πανανθρώπινης, αλλά αρκετά, ας το πούμε, κοντινής. Δεν είχα όμως το ίδιο αίσθημα, με ελαφρά αντίθεση με αυτό που λέγατε πριν, στην Κίνα. Στην Κίνα, που ίσως ήμουν ένας από τους πρώτους δυτικούς που πήγα μετά την Μορφωτική Επανάσταση, γιατί με καλέσανε διότι είχαν ανάγκη να μάθουν τι είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια, εκεί η απευθείας επαφή με την κινέζικη μουσική δεν μου ήταν σχετικός οικία, άσχετο αν μοιήθηκα και ευχαριστήθηκα. Τέλος, δεν τελειώνουν ποτέ αυτά, κύριε Ξανθούλη, και να είστε καλά που με κάνετε παρέα.
0: Όμως είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε. Για την ανατολική μουσική, εννοούμε την κεντροασιατική, την ινδική και όλο αυτό το το κίνημα της μουσικής που φτάνει μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο. Από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά.
1: Έτσι.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ θα ήθελα να ξαναγυρίσουμε λίγο στο Μότσαρτ. Θα επιμείνουμε στο Μότσαρτ σήμερα, γιατί διέκρινα την αγάπη σας σε αυτόν. Και θα ακούσουμε ένα γρήγορο κομμάτι. Allegro assai, που στα ιταλικά σημαίνει εύθυμο αρκετά. Γιατί πολλές φορές με την λέξη allegro νομίζουν όλοι ότι είναι γρήγορο κάτι. Όχι, δεν είναι γρήγορο, είναι εύθυμο.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό σημαίνει allegro, αλέγρος τύπος που λέμε και στα ελληνικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάλι Μότσαρτ, πιάνο κοντσέρτο νούμερο 19 σε φα μίζωνα.

0: Ο Ντάνιελ Μπάρενμπόιμ έπαιξε πιάνο, το πιάνο κοντσέρτο νούμερο 19 σε Φα Μίζωνα, το τρίτο μέρος, Allegro Assai, του Wolfgang Amadeus, του Θεόφιλου, όπως γράφετε και εσείς στο βιβλίο, Μότσαρτ. Ήταν η Φιλαρμονική του Βερολίνου. Κύριε Τάσιε, με δεδομένη την αγάπη σας για το Μότσαρτ, για τη δομή, για τις μουσικές τις άλλες, σχόλιο.
1: Εδώ, αυτό το κρυστάλλινο Allegro μου θυμίζει τον Allegro Θεόφιλο, γιατί ένα από τα παρεξηγημένους, ιδίως από τον κύριο Φόρμαν με εκείνο το θα τολμήσω να πω γελίο φιλμ που είχε αλλοιώσει τελείως τον χαρακτήρα του Μόσαρτ. Λοιπόν, Allegro είχε αίσθηση βαθύτατη του κωμικού, που είναι, ξέρετε, κατά την κρατούσα σήμερα φιλοσοφική θέση, μια πάρα πολύ σημαντική δημιουργική συνιστόσα του ανθρώπινου είναι, την είχε και αυτήν. Και τα γράμματά του προς την αδερφή του ήταν γεμάτα από κωμικές θέσεις. Λοιπόν, αυτή η αλεγροσύνη του χαρακτήρα του μαζί με την τραγικότητά του κάνουν το μεγαλείο του. Λοιπόν, αυτό το κρυστάλλινο Allegro μου θύμισε, ξέρετε, τα περισσότερα γράμματα από τις εκατοντάδες των γραμμάτων που έγραψε στην αδερφή του είχαν το στοιχείο αυτής της, του κωμικού, του ευχάριστου, γιατί όπως έλεγε και στον πατέρα του, η ζωή είναι για χαρά, γιατί προσδόξαν του Θεού, επέμενε πάρα πολύ γιατί ήταν πάρα πολύ πιστός, αλλά είχε, επαναλαμβάνω, το αίσθημα του κωμικού και την αίσθηση της χαράς, η οποία φαίνεται και από αυτό το απίστευτο έργο που διαλέξατε.
0: Δεν έχει μερικές φορές κάποιες στιγμές που περνάει σε ελάσσονα κλίμακα και έχει την εντύπωση ότι όσο είναι εύθυμος, ξαφνικά γυρνάει και σε κοιτάει και σου λέει, μην νομίζεις ότι δεν ξέρω τι είναι η ζωή.
1: Χαίρομαι που το λέτε. Γι' αυτό και μίλησα πριν για το Σίμικτον με την τραγικότητά του.
0: Κύριε Τάση, Θεοδόση Τάση, κύριε καθηγητά μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μοιραστήκατε τις σκέψεις σας και τις χαρές που πήρατε από τη μουσική. Γι' αυτό και εμείς, τελειώνοντας, σκοπεύουμε να συνδυάσουμε δύο πράγματα, εσάς και τον αγαπημένο σας.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Γιατί όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη στο μικρόφωνο, το Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική του ήχου και το Θεοδόση Τάσιο που ήταν μαζί μας. Κύριε Τάσια, να πείτε ένα γεια στον κόσμο μας.
1: Συγχωρήστε ένα ρασιτέχνη ο οποίος δέχτηκε την ευγενική πρόσκληση να συμμετάσχει σε αυτό το τσιμπούσι, από το οποίο βγαίνει πολλαπλά ευτυχής και κερδισμένος.
0: Κυρίες και κύριοι, από το Θεοδόση Τάσιο, τον καθηγητή μας, και από μένα, γεια σας.
1: Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Ωρε τα μαθαταντιέι, ωρε τιέι.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Χρήστος Μποκόρος. Τα ημερολόγια. Μια μεγάλη εικαστική έκθεση στο Φουγάρο Art Center. 31 ζωγραφικά έργα και για πρώτη φορά φωτογραφίες και αποσπάσματα από τις ημερολογιακές καταγραφές του Χρήστου Μποκόρου συθέτουν μια έκθεση βιογραφία του μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Τα ημερολόγια του Χρήστου Μποκόρου από τις 19 Ιουνίου στο Ναύπλιο στο Φουγάρο Art Center. Είσοδος ελεύθερη. Μάθετε περισσότερα στο fugaro.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο συνθέτης της εβδομάδας. Σέργεϊ Πρόκοφιεφ, 1891-1953. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης.

Γεια σας. Το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής τέταρτης εκπομπής του αφιερώματος στο έργο του Σέργκεϊ Προκόφιεφ από την εκπομπή του τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας θα αφιερωθεί στο περίφημο μπαλέτο Σταχτοπούτα. Τα παραμύθια πάντα γοήτευαν μικρούς και μεγάλους και όταν οι μεγαλύτεροι τα ξανά ανακαλύπτουν τότε η δύναμη της γοητείας είναι ακόμη μεγαλύτερη. Και ποιο άλλο άραγε παραμύθι έτυχε τόσο πολλών μεταμορφώσεων και εκδοχών στο μουσικό θέατρο? Για τον μπαλέτο αυτό έχουμε δύο μαρτυρίες από τον ίδιο το συνθέτη και μάλιστα αντιφατικές σε πρώτη ματιά. Στο κεφάλαιο της αυτοβιογραφίας του «Χρόνια πολέμου» έχουμε την πρώτη του μαρτυρία για τη Σταχτοπούτα. Λέει ο συνθέτης, μας είχε απασχολήσει ιδιαίτερα το δραματικό περιεχόμενο του μπαλέτου. Δεν θέλαμε το κοινό να μείνει αδιάφορο μπροστά στις χαρές και τις λύπες της Σταχτοπούτας, τα συναισθήματα του πρίγκιπα, τη συμπεριφορά του ευγενικού πατέρα και της κακιάς μητριάς. Αντίθετα, θα θέλαμε το κοινό να ταυτιστεί με τα συναισθήματά τους. Σε μια άλλη εκδοχή που μας παρουσιάζεται στο κεφάλαιο Σταχτοπούτα ενός συμποσίου που έγινε στη Μόσχα με γενικό τίτλο Σέργκεϊ Προκόφιεφ Αυτοβιογραφία, εκεί αναφέρονται τα εξής. Πάνω απ' όλα ήθελα να εκφράσω μέσα από τη μουσική μου την ποιητική αγάπη του πρίγκιπα και της Σταχτοπούτας, τη γέννηση και την άνθηση αυτού του έρωτα, τις δυσκολίες της πορείας και τελικά την ολοκλήρωση και πραγμάτωση του ονείρου. Η μουσική λοιπόν έχει τρία βασικά θέματα. Πρώτο θέμα, τα βάσανα και οι λύπες της Σταχτοπούτας. Δεύτερο θέμα, η Σταχτοπούτα αθώα, αγνή, σκεπτική. Τρίτο, ο έρωτας της Σταχτοπούτας και η απέραντη της ευτυχία. Παρόλο το σεβασμό της δραματικής δομής, θα ήθελα, συνεχίζει ο Προκόφιεφ, πάνω απ' όλα να φτιάξω ένα όσο το δυνατό χορευτικού χαρακτήρα μπαλέτο με μεγάλο αριθμό χωρών που θα παρεμβάλλονταν στη δράση και θα έδιναν την ευκαιρία στους χορευτές να δείξουν την τέχνη και τις ικανότητές τους. Έγραψα λοιπόν την Σταχτοπούτα στην παράδοση των κλασικών μπαλέτων και έτσι περιέχει pas de deux, adagios, γκαβότες, διάφορα βάλς, μια παβάνα, ένα πασπιέ, μια μπουρέ, μια μαζούρκα και ένα γκαλόπ. Μάλιστα, κάθε φιγούρα έχει τις δικές της παραλλαγές. Ας ακούσουμε λοιπόν κάποια πρώτα αποσπάσματα από το μπαλέτο του Σέργκεϊ Προκόφιεφ Σταχτοπούτα και επανερχόμαστε. Την ορχήστρα του Cleveland διευθύνει ο Βλαντίμιρ Ασκενάζη.

Ακούσαμε πρώτα αποσπάσματα από το μπαλέτο του Σεργέη Προκόφιεφ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας, «Σταχτοπούτα». Ένα μπαλέτο συγκλονιστικής ομορφιάς, με μελωδίες που απλώνονται στην έκταση 2 και 3 οκτάβων, ρυθμικά μοτίβα εξαιρετικής ενέργειας και μια ορχήστρα που ξεδιπλώνει όλα τα πιθανά χρώματά της, ακροβατώντας πολλές φορές επικίνδυνα με κορυφαία στιγμή την ανατριχιαστική ανάκρουση της 12ης ώρας, όταν τα woodblocks κτυπούν τα δευτερόλεπτα και όλο το σώμα της ορχήστρας εκρήγνεται όταν ο λεπτοδείκτης καρφωθεί στην κάθετη θέση δείχνοντας τον ουρανό. Η μοναδική ευκαιρία που είχα στη ζωή μου να ακούσω τον μπαλέτο αυτό ζωντανά ήταν στο Βερολίνο με την θαυμάσια ορχήστρα της όπερας του Βερολίνου και τότε συνειδητοποίησα γιατί το έργο παίζονταν τόσο σπάνια. Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι διαφορετικές ορχιστρικές ομάδες ώρες-ώρες φαντάζει ανυπέρβλητη, η ευρηματική αλλά πολλές φορές γυμνή γραφή στα έγχορδα στις ψηλές περιοχές με πηδήματα μεγάλων αποστάσεων. Είμαι σίγουρος πως είναι ο λόγος που το έργο δεν παίζεται συχνά ακόμη και από μεγάλες ορχήστρες στις αίθουσες συναυλιών. Γνώμη μου είναι πως η Σταχτοπούτα θα έπρεπε πραγματικά να επισκιάζει το άλλο μεγάλο μπαλέτο του Προκόφιεφ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα, διότι πραγματικά η ευρηματικότητα και η έμπνευση στην Σταχτοπούτα φτάνουν σε σημεία εντυπωσιακά. Η πρώτη παρουσίαση έγινε στη Μόσχα και σημείωσε τεράστια επιτυχία, ενώ η δεύτερη από τα μπαλέτα Κίροφ, αυτή τη φορά στο Λένιγκραντ, και έγινε και αυτή δεκτή με διθυραμβικά σχόλια. Δικαίως, άλλωστε. Παρ' όλα αυτά, στις μέρες μας είναι σχετικά λίγες οι ηχογραφήσεις του έργου και μάλιστα ακόμη και αυτές μεγάλων ορχιστρών παρουσιάζουν σε στιγμές κάποιες αδυναμίες, γεγονός που αποδεικνύει για μία ακόμη φορά τις δυσκολίες της παρτιτούρας. Συνεχίζουμε λοιπόν με αποσπάσματα από το σπουδαίο μπαλέτο του Σεργέη Προκόφιεφ, «Σταχτοπούτα».

Το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής τέταρτης εκπομπής του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Σεργέη Προκόφιεφ από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας ακούσατε αποσπάσματα από το μπαλέτο Σταχτοπούτα Σιντερέλα από την ορχήστρα του Cleveland υπό τη διεύθυνση του Βλαντίμιρ Ασκενάζη. Στο υπόλοιπο μικρό μέρος της εκπομπής θα σας παρουσιάσω δύο μέρη από το πρώτο κουαρτέτο για έγχορδα, ένα από τα ελάχιστα έργα μουσικής δωματίου που μπορεί να βρει κανείς σε ένα όγκο 130 συνθέσεων. Δυσανάλογος ο αριθμός, εντυπωσιακά δυσανάλογος. Και μάλιστα όλα τα έργα μουσικής δωματίου γράφτηκαν κατόπιν περιστασιακών αναγκών. Εισαγωγή σε εβραϊκά θέματα για μια ομάδα μαθητών, το κουιντέτο διασώθηκε από μια παρτιτούρα για μια μικρή χορευτική ομάδα, ενώ το πρώτο κουαρτέτο για έγχορδα ήταν παραγγελία της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου της Washington DC. Το ωραίο κατά τα άλλα αυτό έργο γράφτηκε το 1930, ενώ ο Προκόφιεφ δούλευε παράλληλα μια ορχιστρική σουίτα. Το κουαρτέτο δεν αγγίζει βέβαια σε καμία περίπτωση τη λαμπρότητα και τη γοητεία της εκπληκτικής σονάτας για φλάουτο και πιάνο που σας μεταδώσαμε σε προηγούμενη εκπομπή και είναι σίγουρα ένα από τα έργα που παρουσιάζεται σπανιότατα σε συναυλίες. Από το κουαρτέτο Emerson ακούμε λοιπόν τώρα τα δύο πρώτα μέρη, Allegro και Andante Molto, από το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 1 σε σιελάσσονα έργο 50 του Σεργέη Προκόφιεφ, συνθέτη αυτής της εβδομάδας.

0: Ήταν το πρώτο και δεύτερο μέρος Allegro και Andante Molto από το κουαρτέτο για έγχορδα αριθμός 1 σε Si Ελάσσονα, έργο 50 του Σεργέη Προκόφιεφ. Το ακούσατε από το κουαρτέτο Emerson. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του σπουδαίου Ρώσου συνθέτη. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί για το τελευταίο μέρος του αφιερώματος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ ο Γιώργος Κωστόπουλος. Από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Σε μία ώρα περίπου θα συνδεθούμε με τον Bayreuth για να ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση την όπερα Siegfried σε λιμπρέτο και μουσική του Richard Wagner. Αμέσως τώρα, ένα έργο που σχετίζεται με την όπερα «Εις διπλούν». Είναι το συμφωνικό ποίημα «Το ειδήλιο του Siegfried» του Wagner. Γράφτηκε κρυφά με σκοπό να παρουσιαστεί ιδιωτικά ως δώρο γενεθλίων για τη δεύτερη σύζυγο του συνθέτη και κόρη του Franz Liszt, Cosima, τιμώντας τη γέννηση του γιού τους Siegfried. Εδώ ο Wagner παραθέτει μουσικό υλικό που αξιοποιεί και στην όπερα Siegfried, η οποία αποτελεί το τρίτο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Nibelungen».

Θα ακούσουμε το συμφωνικό ποίημα σε δύο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή για ορχήστρα δωματίου με 13 εκτελεστές περιλαμβάνει φλάουτο, όμποε, δύο κλαρινέτα, φαγκότο, δύο κόρνα, τρομπέτα, δύο βιολιά, βιόλα, βιολοντσέλο και κοντραμπάς. Η ιδιωτική πρεμιέρα δόθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων του 1870 στη βίλα του ζεύγους Βάγνερ στο Τρίψεν, που σήμερα αποτελεί τμήμα της Λουκέρνης της Ελβετίας. Η Κόζημα είχε γενέθλια στις 24 Δεκεμβρίου, αλλά γιορτάζονταν πάντα την επόμενη ημέρα. Συμμετείχαν μέλη της ορχήστρας των Χάλε της Ζυρίχης. Τρομπετίστας ήταν ο επιφανής μαέστρος Hans Richter, ο οποίος έμαθε να παίζει τρομπέτα ειδικά για αυτή την περίσταση. Το μέρος της τρομπέτας άλλωστε είναι πολύ σύντομο. Παρόλο που ο Βάγνερ δεν επιθυμούσε τη δημόσια παρουσίαση του συμφωνικού ποίηματος, οικονομικοί λόγοι τον ανάγκασαν να πουλήσει την παρτιτούρα στον Νίκο Σότ το 1878. Για τη δημοσιευμένη εκδοχή, ο συνθέτης αναθεώρησε το έργο για μεγαλύτερη ορχήστρα. Ακούμε το ειδήλιο του Siegfried πρώτα στην εκδοχή για ορχήστρα δωματίου. Ο Χέρμαν Σέρχεν διευθύνει άγνωστο οργανικό σύνολο από ιδιωτική ηχογράφηση άγνωστης χρονολογίας. Η μαγνητοτενία βρέθηκε με τα θανάτια στο προσωπικό αρχείο του επιφανούς Γερμανού μαέστρου, ο οποίος έζησε από το 1891 ως το 1966.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Το ιδύλιο του Ζίγκφριντ» του Ρίχαρντ Φάγκνερ στην πρώτη εκδοχή του συνθέτη για ορχήστρα δωματίου με 13 εκτελεστές. Φλάουτο, όμποε, δύο κλαρινέτα, φαγκότο, δύο κόρνα, τρομπέτα, δύο βιολιά, βιόλα, βιολοντσέλο και κοντραμπάς. Ο Χέρμαν Σέρχεν διήφθηνε άγνωστο οργανικό σύνολο από ιδιωτική ηχογράφηση άγνωστης χρονολογίας που βρέθηκε μετά θανάτια στο προσωπικό αρχείο του περίφημου Γερμανού μαέστρου. Όπως είπαμε, το συμφωνικό ποίημα γράφτηκε κρυφά με σκοπό να παρουσιαστεί ιδιωτικά ως δώρο γενεθλίων για τη δεύτερη σύζυγο του συνθέτη και κόρη του Φραντς Λίστ Κόζιμα, τιμώντας τη γέννηση του γιου τους Ζίγκφριντ. Εδώ ο Βάγκνερ παραθέτει μουσικό υλικό που αξιοποιεί και στην όπερα Ζίγκφριντ, η οποία αποτελεί το τρίτο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίπελον». Στις 5 το απόγευμα θα ακούσουμε αυτή την όπερα σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth. Αμέσως τώρα το ίδιο συμφωνικό ποίημα στην εκδοχή του Βάγκνερ για μεγαλύτερη ορχήστρα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σοβιετικής Ένωσης διευθύνει ο Νικολάι Γκολοβάνοφ από δισκογραφική εργασία περί το 1950.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Το ιδίλιο του Ζίγκφριντ» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Τη συμφωνική ορχήστρα της ραδιοφωνίας της Σοβιετικής Ένωσης διεύθυνε ο Νικολάη Γκολοβάνοφ από δισκογραφική εργασία περί το 1950. Όπως είπαμε, το συμφωνικό ποίημα γράφτηκε με σκοπό να παρουσιαστεί ιδιωτικά ως δώρο γενεθλίων για τη δεύτερη σύζυγο του συνθέτη και κόρη του Φραντς Λίστ Κόζημα, τιμώντας τη γέννηση του γιού τους Ζίγκφριντ. Εδώ ο Βάγκνερ παραθέτει μουσικό υλικό που αξιοποιεί και στην όπερα Ζίγκφριντ, η οποία αποτελεί το τρίτο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νιπέλλων». Σε λίγα λεπτά θα ακούσουμε αυτή την όπερα σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth, θα ακούσουμε σε λίγα λεπτά την όπερα Siegfried σε λιμπρέτο και μουσική του Richard Wagner. Λαμβάνουν μέρος οι καλλιτέχνες. Siegfried, ατρόμητος ήρωας, εγγονός του θεού Βόταν, καθώς και γιος του Siegmund και της Sieglinde, ο γερμανός τενόρος Klaus Florian Vogt. Ο διπόρος, δηλαδή ο Βόταν, ύπατος των θεών, μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένο άνδρα, ο γερμανός μπασοβαρίτονος Michael Fole. Μίμε, ένας μεταλλοτεχνίτης και νάνος Νίμπελουν, ο γερμανός τενόρος Gerhard Siegel. Alberich, ένας νάνος Νίμπελουν, αδελφός του Μίμε και κατασκευαστής του μαγικού και πανίσχυρου δακτυλιδιού, ο γερμανός βαρύτονος Jochen Schmeckenbecher. Φάφνερ, ένας γίγαντας μεταμορφωμένος σε δράκο, ο Άγγλος βαθύφωνος Πίτα Ρος. Έρντα, θεά της γης και της σοφίας, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Κρίστα Μάια. Μπρουνχίλντε, μια έκπτωτη βαλκύρια, κόρη του θεού Βότεν και της θεάς Έρντα, η Φινλανδή υψήφωνος Κάμιλα Νίλοντ. Φωνή του πουλιού του δάσους, η Νορβηγίδα υψήφωνος Βικτούρια Ράντεμ, με καταγωγή από την Καράγουα. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο γερμανός μαέστρος Christian Tillemann.

Σύνοψη της πρώτης πράξης. Ο Μίμε, ένας νάνος Νίμπελουν και αδελφός του Άλμπεριχ που κατασκεύασε το μαγικό και πανίσχυρο δακτυλίδι, έχει πάρει μαζί του τον ορφανό Ζίκφριντ. Τον ανέθρεψε σαν θετός πατέρας, σχεδιάζοντας κρυφά και με δόλο να αποκτήσει το δακτυλίδι με τη βοήθεια του δυνατού ήρωα. Φύλακας του κλεμμένου θησαυρού, με το δακτυλίδι και το κράνος, δηλαδή την περικεφαλαία Τάρνχελμ, είναι ο γίγαντας Φάφνερ. Χάρη σε αυτήν, ο γίγαντας είναι μεταμορφωμένος σε δράκο. Ο κάτοχος της περικεφαλαίας, που κατασκεύασε ο Μίμε, μπορεί να αποκτά οποιαδήποτε μορφή ή να γίνεται αόρατος. Ο Ζίκφριντ έχει μεγαλώσει απομονωμένος μαζί με τον Μίμε, αγνοώντας το παρελθόν και την καταγωγή του. Η πρώτη πράξη εκτυλίσσεται σε σπήλαιο του δάσους. Ο Μίμε σφυρίλατη, σμιλεύοντας ένα σπαθί για τον Ζίκφριντ. Μονολογώντας, εξυμνεί τη δύναμη του νέου, λέγοντας πως έσπασε το καλύτερο σπαθί που έχει κατασκευάσει, σαν να ήταν παιδικό παιχνίδι. Τονίζει πως το μοναδικό σπαθί με το οποίο μπορεί να εξοντωθεί ο δράκος είναι το πανίσχυρο Νότουν. Το κατέχει ο ίδιος, αλλά είναι θρηματισμένο και αδυνατεί να το επισκευάσει. Ο Ζίκφριντ επιστρέφει από το δάσος. Όταν ο Μίμε τον ρωτά γιατί έφερε μαζί του μία ζωντανή αρκούδα, εκείνος απαντά πως αναζήτησε καλύτερη συντροφιά από τον ίδιο. Ακολουθεί λογομαχία. Ο Ζίκφριντ, έχοντας παρατηρήσει το ζευγάρωμα των πουλιών και τα ζώα του δάσους, υποψιάζεται πως ο άσχημος αυτός νάνος, που δεν του μοιάζει καθόλου, δεν είναι ο φυσικός του πατέρας. Απαιτεί να μάθει το παρελθόν και την καταγωγή του, ιδίως για τη μητέρα του. Ο Μίμε υποκρίνεται. Ισχυρίζεται ότι είναι πατέρας και μητέρα του που τον μεγάλωσε με στοργή. Κατόπιν όμως αποκαλύπτει την αλήθεια για τους νεκρούς γονείς του. Αναφέρεται στη μητέρα του, τη Ζιγκλίντε, η οποία πέθανε στο δάσος πάνω στη γέννα, καθώς και το σπαθί Νότουν που ανήκε στον πατέρα του Ζίγκμουντ. Όταν ο Ζίκφριντ ζητά αποδείξεις, ο Μίμε του δείχνει τα θραύσματα του σπαθιών. Ο Ζίκφριντ, προτού φύγει, απαιτεί από τον Μίμε να τα συγκολλήσει. Εκείνος μένει μόνος και απογοητευμένος, αδυνατώντας να επισκευάσει το σπαθί. Στη δεύτερη σκηνή παρουσιάζεται ένας ηλικιωμένος στο σπήλαιο του Μίμε. Είναι ο θεός Βότα μεταμφιεσμένος σε οδηπόρο. Οι δύο άντρες παίζουν ένα παιχνίδι γρίφου, ένα στοίχημα, στο οποίο ο ιτημένος θα χάσει το κεφάλι του. Ο καθένας πρέπει να απαντήσει σε τρεις ερωτήσεις του άλλου. Ο Μίμε ζητά από τον επισκέπτη να αναφέρει τις φυλές που κατοικούν κάτω από το έδαφος της γης, την επιφάνειά της, καθώς και τους ουρανούς. Ο Βότα απαντά σωστά με μεγάλη ευκολία. Οι Νιμπελούγγεν, οι γίγαντες και οι θεοί αντίστοιχα. Κατόπιν έρχεται η σειρά του Μίμε. Πρέπει να απαντήσει στα ακόλουθα. Ποια είναι η αγαπημένη φίλη του Βόταν? Ποια η ονομασία του ξύφους με το οποίο είναι δυνατό να εξοντωθεί ο δράκος Φάφνερ? Και ποιο το πρόσωπο που θα το επισκευάσει? Ο Μίμε απαντά σωστά στα δύο πρώτα, λέγοντας η Βελζούγκεν και Νότουν αντίστοιχα. Αποτυγχάνει όμως να απαντήσει στο τελευταίο ερώτημα. Ο Βόταν τον επιπλήττει, επισημένοντας ότι είναι πληροφορημένος για θέματα ασήμαντα για τον ίδιο, αγνοώντας αυτά που τον αφορούν άμεσα. Προτού φύγει, χαρίζει το κεφάλι του νάνου σε αυτόν που θα επισκευάσει τον Νότουν, λέγοντας πως πρόκειται για πρόσωπο που δεν γνωρίζει τον φόβο.

0: Die Bayreuther-Festspiele feiern in diesem Jahr.
1: Στην τρίτη σκηνή, ο Μίμε μένει και πάλι μόνος και απογοητευμένος. Ο Ζίγφριντ επιστρέφει, ρωτώντας αν επισκέβασε το σπαθί του πατέρα του. Ο πονηρός Νάνος συνειδητοποιεί πως αυτός που δεν ένιωσε ποτέ φόβο είναι ο Ζίγφριντ. Ισχυρίζεται πως δεν επισκέβασε το σπαθί επειδή ήταν βυθισμένος σε σκέψεις. Αναζητούσε τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρει να του διδάξει κάτι σημαντικό, δηλαδή τον φόβο. Ο Ζίγφριντ νομίζει πως ο φόβος είναι τέχνη. Ο Μίμε προσπαθεί μάταια να εξηγήσει. Τελικά, προκειμένου να νιώσει φόβο, αποφασίζει να τον οδηγήσει στον Φάφνερ. Ο Ζίγφριντ επιθυμεί να μάθει τον φόβο και δέχεται να αντιμετωπίσει τον δράκο. Πρώτα όμως θα ανακατασκευάσει ο ίδιος το σπαθί Νότουν, λιώνοντας όλο το μέταλλο σε φωτιά. Ο Μίμε βρίσκεται σε δίλημα. Αν ο νέος επισκευάσει τον Νότουν και παραμείνει άφοβος, θα χάσει το κεφάλι του από αυτόν, σύμφωνα με την προφητεία του Οδυπόρου. Δίχως το σπαθί όμως, δεν θα αποκτήσει ποτέ τον πολυπόθητο θησαυρό. Ο πανούργος Μίμε σχεδιάζει να δηλητηριάσει τον ήρωα μετά τη μονομαχία με τον Φάφνερ. Έτσι, καθώς ο Ζίγφριντ ανακατασκευάζει το σπαθί, ο Μίμε παρασκευάζει το δηλητήριο. Στο τέλος της πρώτης πράξης, ο Ζίγφριντ ολοκληρώνει την εργασία του με επιτυχία και δείχνει στον Μίμε το πανίσχυρο αστραφτερό σπαθί. Στην πρώτη πράξη, φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε κατά σειρά εμφάνισης τρία πρόσωπα. Μίμε, ένας μεταλλοτεχνίτης και νάνος Νίμπελουν, ο γερμανός τενόρος Gerhard Ziegel. Ζίγφριντ, ατρόμητος ήρωας, εγγονός του θεού Βότεν, καθώς και γιος του Ζίγμοντ και της Ζίγκλίντε, ο γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ. Ο Δυπόρος, δηλαδή ο Βότεν, ύπατος των θεών, μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένο άνδρα, ο γερμανός μπασοβαρίτονος Μίχαελ Φόλε. Στο πόντιουμ, ο Christian Tillemann.
2: The singers stand like sculptures between two large transparent curtains, onto which and onto the floor between the curtains, the images and associations generated by AI are projected. However, these do not remain static. The audience in the Festspielhaus experiences a constant flow of images. Und hier die gesamte Besetzung der heutigen Vorstellung. This is the cast of this performance today. Siegfried, Klaus Florian Vogt, Mime.
1: Όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή μας, η πλοκή της τετραλογίας εστιάζεται σε ένα μαγικό δακτυλίδι που προσφέρει στον κάτοχό του απόλυτη εξουσία και τη δυνατότητα να κυβερνήσει τον κόσμο. Διάφορα πρόσωπα συγκρούονται για την απόκτησή του. Σχεδιάζοντας το λιμπρέτο της τετραλογίας, ο Βάγνερ ακολούθησε αντίστροφη χρονική φορά ως προς την εξέλιξη της υπόθεσης.

Fafner, Tierfiede, Fohr.

0: now and then loss.
1: Verfänglich!
2: Muss ich ihn fragen?

Wagen und Haupt. Hast du gelöst? Nun, Wanderer, geh deines Wegs!

Prasse dir hier, dann bricht's aus dem Wald, rein auf mich!

Am

0: Das Schwert Notung hat Siegfried neu geschmiedet und Zwerg Mime seinen Mord an dem Helden heimlich geplant. Das war der erste Aufzug der Oper Siegfried, dem zweiten
1: Ο άνθρωπος Siegfried κατάφερε να ανακατασκευάσει το πανίσχυρο σπαθί Νότουν για να αντιμετωπίσει τον δράκο Φάφνερ. Ο δόλιος Μίμε παρασκεύασε δηλητήριο για να εξοντώσει τον Siegfried και να αποκτήσει τον θησαυρό μετά τη μονομαχία. Σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth ακούσαμε την πρώτη πράξη της όπερας Siegfried σε λιμπρέτο και μουσική του Richard Wagner. Είναι το τρίτο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελου». Στην πρώτη πράξη ακούσαμε κατά σειρά εμφάνισης τρία πρόσωπα. Μίμε, ένας μεταλλοτεχνίτης και νάνος Νίμπελουν, ο γερμανός τενόρος Gerhard Ζίκελ. Siegfried, ατρόμητος ήρωας, εγγονός του θεού Βόταν, καθώς και γιος του Ζίγμουντ και της Ζίγκλίντε, ο γερμανός τενόρος Klaus Florian Vogt. Ο διπόρος, δηλαδή ο Βόταν, ύπατος των θεών, μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένο άνδρα, ο γερμανός μπασοβαρίτονος Michael Fole. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο γερμανός μαέστρος Christian Tillemann. Έχουμε μαζί μας, φίλες και φίλοι, εδώ στο στούντιο ροής του τρίτου προγράμματος, τον αγαπητό κύριο Φώτη Παπαθανασίου, μεταξύ άλλων γενικό διευθυντή του Qualco Foundation, συγγραφέα, πρωτίστως όμως για μας, λάτρη και βαθύ γνώστη της ζωής και του έργου του Richard Wagner. Αγαπητέ κύριε Παπαθανασίου, αγαπητέ Φώτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου στο στούντιο.
2: Θοδωρή μου, να είσαι καλά, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, η οποία έχει γίνει θεσμός πια, κάθε χρόνο στις μεταδόσεις. Όλο και κάποια ευκαιρία
1: χαρά
2: βρίσκουμε
1: μας
2: να
1: μιλήσουμε. Και ακούμε πάντα τα λόγια σου με πολύ ενδιαφέρον. Τι θα ήθελες να σχολιάσεις πρώτα?
2: Θα άρχιζα σε μία νότα γενικότερη, αν θες. Σκεφτόμουν το θόρυβο ο οποίος έχει γίνει τον τελευταίο καιρό με την Οδύσσια του Νόλαν, την ταινία και τις διάφορες επιλογές κλπ. Αυτό είναι κάτι το οποίο δυναστεύει το χώρο της όπερας εδώ και 40-50 χρόνια τώρα. Θα θυμάστε ίσως τι επανάσταση είχε γίνει όταν στα 100 χρόνια του φεστιβάλ του Bayreuth το Σερό είχε σκηνοθετήσει την τετραλογία. Μοιάζει κλασική η σκηνοθεσία του μπροστά σε αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, παρότι είχε σοβαρά λάθη κατά τη γνώμη μου ερμηνείας του έργου. Και θα έλεγα ότι αυτό το οποίο ακούμε είναι μεν αυτό το οποίο ακούμε, δηλαδή είναι ο Βάγνερ, αυτό αναμφίβολα. Αυτό το οποίο βλέπουν οι θεατές στο Bayreuth, δεν είμαι βέβαιος ότι είναι ο Βάγνερ πάντως. Αλλά ακούγεται τουλάχιστον Βάγνερ και ακούγεται καταπληκτικά στο θέατρο του Bayreuth, που είναι μια εμπειρία την οποία όσοι δεν έχουν δοκιμάσει και είναι φίλοι της μουσικής του Βάγνερ θα πρέπει να δοκιμάσουν. Το καλό κακό στην υπόθεση είναι ότι τώρα πια εισιτήρια βρίσκει κανένας, διότι οι φανατικοί φίλοι του Βάγνερ βαρέθηκαν να βλέπουν αυτές τις σκηνοθεσίες, οι οποίες πια δεν είναι και πρωτοποριακές σε τίποτε. Είναι πια, πώς να το πω, μια μπαναλιτέ, όπως θα έλεγαν οι Γάλλοι. Είδαμε την ασχημοσύνη στον Ριέντσι. Βρίσκω τραγικό να ανεβαίνει για πρώτη φορά στον Bayreuth το Ριέντσι και να μην υπάρχει μια πιστή στις εντολές και τις οδηγίες τις αναλυτικότατες που δίνει ο Βάγνερ, ο οποίος, ας τονίσουμε για όσους πρωτακούν Βάγνερ μέσα από τον τρίτο πρόγραμμα, το οποίο έχει γαλουχήσει γενιές και γενιές μουσικόφιλων, να το πούμε ότι ιδιαίτερα την εποχή τη δική μας, που δεν υπήρχαν τα πολλά μέσα που υπάρχουν σήμερα, κυρίως το ίντερνετ μπορεί να ακούσει και να δει ακόμα καλύτερα κάποιος πολλά πράγματα. Εμείς η μοίησή μας ήταν από το τρίτο πρόγραμμα, έτσι, και ακόμη πολλοί άνθρωποι πρωτακούν τα έργα από το τρίτο πρόγραμμα, και γι' αυτό η αποστολή του παραμένει τόσο κρίσιμη όσο τη χάραξε ο θείος μου Διονύσιος Ρώμας, ο οποίος όταν τον κριτήκαραν, γιατί το 55 σε μια εποχή καθημαγμένης Ελλάδας από δύο πολέμους, του λένε θέλεις τώρα να φτιάξεις ένα ραδιόφωνο που να ακούνε Μπετόβεν και είναι τόσο προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Μα τώρα είναι προτεραιότητα, στα δύσκολα χρόνια είναι προτεραιότητα. Θα έλεγα πάντα είναι προτεραιότητα και μπαίνουμε έτσι εμέσως και στην ουσία του έργου που ακούμε. Γιατί η ουσία του έργου που ακούμε είναι η πνευματικότητα. Αυτή είναι η ουσία του έργου που ακούμε. Η ανάλυση είναι μεγάλη, θα προσπαθήσουμε, θα αποπειραθούμε να την κάνουμε όπως κάθε φορά. Αλλά επιστρέφοντας να πω ότι ενώ ο Βάγνερ διαφέρει σε πάρα πολλά από πάρα πολλούς άλλους συνθέτες, κυρίως στο ότι επιδιώκει συνειδητά αυτό που ονομάζει ο ίδιος και έχει μείνει από τότε ως όρος επιστημονικός, το Gesamtkunstwerk, δηλαδή το συνολικό έργο τέχνης, ένα ολιστικό θα λέγαμε σήμερα έργο τέχνης, το οποίο χρησιμοποιεί όλα τα μέσα προκειμένου να υπηρετήσει τον σκοπό, και ο σκοπός είναι η δια της μετοχής εκ των τιού των παθημάτων κάθαρσης, διελέου και φόβου, είναι ο σκοπός δηλαδή της αρχαίας τραγωδίας, και αυτά δεν τα λέω εγώ, δεν είναι θεωρητικολογίες, τα γράφει ο ίδιος ο Βάγνερ και στο έργο του όπερα και δράμα και σε όλο του το έργο το συγγραφικό, το οποίο είναι 12 τόμοι. Και ειλικρινά με εξεγείρει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τολμούν να επενεύονται ότι για πρώτη φορά προσεγγίζουν, όπως ο Σερό τότε δεν ήξερε το έργο του Βάγνερ, το προσέγγισε για πρώτη φορά, λέει, και αυτό είναι μια φρέσκια προσέγγιση. Τι θα πει φρέσκια? Αυτό είναι, μου θυμίζει τους ερωτευμένους οι οποίοι όταν λέει μια ανοησία το αντικείμενο του ερωτός τους λένε χαριτωμένο, αντί να πούνε βλακεία. Είναι κάτι τέτοιο είναι αυτό. Η προσέγγιση αυτή είναι απίστευτη. Η δικαιολογία της, ναι, άσχετοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει τίποτε από το έργο του Βάγνερ προσπαθούν να μας το ερμηνεύσουν. Δεν θέλουμε να μας το ερμηνεύσουν, θέλουμε να μας το παρουσιάσουν όσο πιστά γίνεται, και την ερμηνεία θα τη νιώσουμε δια της μεθέξεως όταν θα πάμε και να το παρακολουθήσουμε. Έτσι. Τώρα, επειδή απλώς τα ακούμε, γι' αυτό μιλάμε, αλλά και για να διορθώσουμε ορισμένες εσφαλμένες αντιλήψεις, οι οποίες νομίζω πια έχουν παγιωθεί με τα χρόνια. Δηλαδή, ρεζί τεάτερ στον Βάγνερ δεν σηκώνει. Τι να κάνουμε, είναι οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Είναι βεβαίως πολιτιστική τους κληρονομιά, θέλουν να σχημονούν πάνω σε αυτή την πολιτιστική τους κληρονομιά. Δεν είναι δικαίωμά τους, διότι είναι μια παγκόσμια κληρονομιά. Είναι το ίδιο που δεν μπορούμε εμείς να πάμε να κάνουμε την Ακρόπολη Καραγκιός Μπερντέ.
1: Και είναι το ζήτημα φόντι του σεβασμού στις λεπτομερείς σκηνοθετικές οδηγίες του ίδιου του συνθέτη.
2: Ναι, αλλά πρωτίστως γιατί αυτός ο συνθέτης έγραφε ο ίδιος τα ποίηματά του, όπως τα έλεγε, τα ποίηματα, δεν τα έλεγε λιμπρέτη. Έλεγε τα ποίηματα του έργου. Έγραφε ο ίδιος το κείμενο λοιπόν του δράματος, γιατί στην τραγωδία αλλά και στα έργα του Βάγνερ, που δεν ήθελε να τα λέει όπερες, αλλά ήθελε, εκτός από το Ριέντσι που τον όνομασε romantische Oper, τα άλλα ήθελε να τα λέει, και ήταν μουσικά δράματα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα μουσικά δράματα λοιπόν, που δεν ήταν παρά η αναβίωση αρχαίας τραγωδίας, όπως τη θέλανε οι Φλωρεντινοί της Καμεράτα Φιωρεντίνα του 1600 στην αναβίωση,
1: κατά την αναγέννηση,
2: δημιουργία αυτού του είδους που λέγεται όπερα,
1: μέσω της οποίας δημιουργήθηκε η όπερα.
2: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν εδώ μια συνειδητή προσπάθεια να έχουμε το κείμενο ίδιο. Ο συνθέτης γράφει τη μουσική με ένα ολόκληρο σύστημα μουσικό που είναι τα leitmotiv, το οποίο μάλιστα στο Ring που ακούμε τις μέρες αυτές είναι κορυφαία εκδήλωση του Ring, άλλωστε και η μεγάλη, αν θέλετε, μουσική επανάσταση είναι κυρίως μέσα στο Ring και στα άλλα έργα του Βάγνερ οπωσδήποτε. Αρχίζει από το Liebesverbot, ακόμα έχει leitmotiv.
1: Στα ελληνικά, καθοδηγητικά μοτίβα.
2: Ναι, ή οδηγά μοτίβα.
1: Ναι,
2: θα έλεγα οδηγά τα οποία μοτίβα.
1: Γιατί συμβολίζουν, φώτη να πούμε στους ακροατές μας που ίσως δεν γνωρίζουν τη σημασία αυτού του όρου, είναι μοτίβα ή μουσικά θέματα τα οποία συσχετίζονται με συγκεκριμένα πρόσωπα, αντικείμενα ή ιδέες ή οτιδήποτε άλλο.
2: Ακριβώς. Και αυτή είναι και η δύναμή τους. Δηλαδή, στην ουσία έχουμε την εφεύρεση μιας επιπλέον γλώσσας, ενός ακόμα επιπέδου ερμηνείας. Δηλαδή, προστίθεται στον λόγο και στην κυριολεκτική σημασία των λέξεων, προστίθεται μέσω της μουσικής μια ερμηνεία των λέξεων κατά κάποιο τρόπο. Είτε μια υπενθύμηση, είτε μια προσπάθεια μετάβασης από μία έννοια σε μία άλλη υψηλότερη έννοια. Όλα αυτά γίνονται με αυτή τη γλώσσα η οποία λειτουργεί βεβαίως ασυνείδητα όπως η μεγάλη τέχνη που λειτουργεί απευθείας στον διαμεσολάβητα θα λέγαμε στο θεατή, από την άλλη μπορεί και να ερμηνευθεί και η ερμηνεία και η κατανόηση πολλές φορές προσφέρει κακά τα ψέματα, το ξέρουμε όλοι εμείς που αγαπάμε την τέχνη και την όπερα και τη μουσική. Η κατανόηση προσφέρει ένα ακόμα επίπεδο απόλαυσης, θα το λέγαμε, πέραν της γνώσης που προκύπτει και έτσι πέραν της απευθείας εντύπωσης που ο θεατής, ο ακροατής, ο μετέχων νιώθει, υπάρχει και η ερμηνεία η οποία μπορεί να γίνει αναλυτικά τώρα πια χάρη στα μέσα που έχουμε να αναπαράξουμε τα έργα. Διότι σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή πρέπει να μπούμε πάντοτε, θέλω να κάνουμε αυτή την άσκηση και όποτε βρισκόμαστε, Θοδωρή μου, πάντα το κάνω και γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι κι αλλιώς μέσα σε ένα χρόνο το έχουμε όλοι ξεχάσει, εδώ τα ξεχνάμε σε μια μέρα ορισμένα πράγματα σοβαρά. Να μπούμε σε αυτή τη θέση των ανθρώπων
1: που
2: και
1: ζούσαν
2: του δημιουργού,
1: εκείνη την εποχή.
2: Ακριβώς.
1: Της πρεμιέρας της τετραλογίας εν έτη 1876, όταν ακριβώς ακόμη δεν υπήρχαν ηχογραφήσεις.
2: Δεν υπήρχαν ηχογραφήσεις, ούτε ραδιόφωνο, ούτε καμία ραδιόφωνο. Αναπαραγωγή του ήχου. Δηλαδή η εμπειρία ήταν μοναδική. Για σκεφτείτε το αυτό. Σήμερα λέμε, α, τι ωραία είναι αυτό που ακούσαμε προχθές, πήγαμε στη Λυρική και ακούσαμε μια όπερα. Πάω να πάρω 5 διαφορετικές εκδοχές ή μπαίνω στα streaming και ακούω 70 διαφορετικές εκδοχές της Κάρμεν, για παράδειγμα. Λοιπόν,
1: εκείνη την εποχή όμως.
2: Εκείνη την εποχή μπαίνουν μέσα σε ένα θέατρο ειδικά φτιαγμένο, παγκόσμια πρωτοτυπία, ειδικά φτιαγμένο μόνο για τα έργα και μάλιστα κατά την βούληση του ιδίου του Βάγνερ μόνο για συγκεκριμένα έργα, ακόμα και δικά
1: από
2: του.
1: Από τον υπτάμενο Λανδό μέχρι και τον Πάρσιφαλ.
2: Μέχρι και τον Πάρσιφαλ και στην αρχή κυρίως Ρινγκ και Πάρσιφαλ μόνο.
1: Ναι.
2: Πάρσιφαλ δε είχε βγάλει και οδηγία, δεν ήθελε να παίζεται πουθενά αλλού, να παίζεται μόνον εκεί. Γιατί ήθελε αυτή η εμπειρία να είναι εμπειρία μιας ζωής, γιατί πραγματικά σκεφτείτε ότι έμπαινες, άκουγες μια ορχήστρα υπερφυσική, γιατί ήταν η ενισχυμένη ορχήστρα, άκουγες έναν ήχο ο οποίος έβγαινε κατά μαγικό τρόπο χωρίς να βλέπεις ποιοι τον παράγουν, να αποσπάται το μάτι σου. Έβλεπες μια σκηνοθεσία που ήταν ό,τι πιο τεχνολογικό προωθημένο εκείνη την εποχή. Οι κόρες του Ρήνου που κινούνται στον αέρα μέσα στα... και όλα αυτά που ξέρουμε. Άκουγες μέσα σε ένα χώρο που είχε μια μυθική ακουστική λοιπόν και επιπλέον με τις φωνές αυτές, τις βαγνεριές φωνές οι οποίες είναι μεγαλύτερες από τη ζωή όπως λέμε, μνημειώδεις φωνές, ακούμε αυτές τις φωνές, τώρα δεν υπάρχουν και πολλές αλλά τέλος πάντων τότε υπήρχαν ακόμα, ή μάλλον τις δημιούργησε η σχολή η Βαγνερική αυτές τις φωνές. Ακούς λοιπόν, παίρνεις αυτή την εμπειρία και βγαίνοντας από εκεί μέσα, από όλη αυτή την πανδεσία μέσων που υποστηρίζουν ένα λόγο ο οποίος σου αφήνει απίστευτες εντυπώσεις και δεν κοιμάσαι για δεν ξέρω πόσες μέρες προσπαθώντας να καταλάβεις τι είδες και τι άκουσες. Και αυτό είναι αδύνατο να το αναπαράγεις παρά μόνο με ένα σπαρτίτο, με μουσικές σελίδες, να το παίξεις στο πιάνο αν είναι δυνατόν.
1: Γι' αυτό ήταν και εκείνη την εποχή πολύ συνηθισμένες οι πιανιστικές παραφράσεις.
2: Πάρα πολύ συνηθισμένες, αναγκαστικές θα έλεγα. Ή να ακούσεις ένα κομματάκι από μια μπάντα περιφερόμενη την Κυριακή, αυτά που ήταν τα μέσα αναπαραγωγής του ήχου. Καμία σχέση δηλαδή
1: με τη σημερινή εποχή.
2: Με την εποχή μας και καμία σχέση με αυτό που ακούσανε. Φεύγαν λοιπόν και μένανε με μια τεράστια εντύπωση. Για να το ξαναδούν αυτό που έπαιρναν και 10 χρόνια. Δηλαδή, επομένως, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πρέπει να μπούμε για να καταλάβουμε την τεράστια. Δηλαδή, αν διαβάσει κανένας κείμενα της εποχής, από μεγάλους, από τον Μποντλέρ για παράδειγμα, ή από τον Ρενουάρ, ή λέω ονόματα γιατί επηρεάστηκαν όλες οι τέχνες, η ποιήση, τα πάντα από το έργο του Βάγνερ. Αν διαβάσει κανείς, θα του φανούν υπερβολικά σήμερα αυτά που διαβάζει. Ο άλλος έπαθε πυρετό και δεν κοιμόταν επί 3 μέρες. Ο άλλος δεν μπορούσε να ησυχάσει.
1: Ο Μαξ Ρέγκερ, ο περίφημος συνθέτης, σωστά, όταν είδε τον Πάρσιφαλ, είπε ότι έκλαιγε επί 3 εβδομάδες και μετά έγινε μουσικός. Ποιος, ο Μαξ Ρέγκερ, ο οποίος ήταν ένα φαινόμενο, ένας οργανίστας, ένας πιανίστας, συνθέτης καταπληκτικός, μαέστρος και πέθανε νεότατος.
2: Ναι, ναι, δυστυχώς. Πράγματι, μεγάλη φυσιογνωμία. Και καλά κάνεις και τον αναφέρεις. Λοιπόν,
1: και πολλοί άλλοι
2: Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει κάνει αυτό το έργο, το συγκεκριμένο, ο άνθρωπος που εισήγαγε το σκοτάδι στην αίθουσα συναυλιών,
1: μάλιστα,
2: και στις όπερες, για να ακριβώς να συγκεντρώνεται στο δράμα. Τα πάντα είναι ο δραματικός σκοπός, είναι η κατανόηση του έργου. Αυτού του ανθρώπου ερχόμαστε, ο οποίος δίνει οδηγίες μέχρι και για το αν θα κάνει ένα-δύο βηματάκια ο Ολλανδός όταν βγαίνει από το πλοίο. Λέει θα τα κάνει όπως οι άνθρωποι που είναι πολύ καιρό στη θάλασσα και μοιάζουν σαν μεθυσμένοι να περπατάνε. Ο άνθρωπος που δίνει τέτοιες οδηγίες, ο άνθρωπος που ξέρουμε ότι όταν παρήγαγε τις πρεμιέρες των έργων του, ερμήνευε όλους τους ρόλους ανδρικούς και γυναικείους στους μουσικούς του για να καταλάβουν πώς ακριβώς θέλει να ερμηνευθεί το έργο. Ο άνθρωπος που έχει κάθε λεπτομέρεια σκηνοθεσίας, έρχεται ο κάθε άσχετος σκηνοθέτης, δηλαδή η διαφορά σπιθαμιαίος μπροστά στον Βάγνερ, να μας πει την παρόλα του. Δεν μας ενδιαφέρει η παρόλα του. Με αυτά μπήκα τα συναισθήματα, γιατί είδα τις φωτογραφίες από το Ριέντσι. Δηλαδή έχω φτάσει, εγώ παρακολούθησα ένα Τριστάνο, για παράδειγμα, με ρεζί θεάτερ, με κλειστά τα μάτια σε όλο τον Τριστάν. Τις φωτογραφίες από το Ριέντσι. Δηλαδή έχω φτάσει, εγώ παρακολούθησα ένα Τριστάνο, για παράδειγμα, με ρεζί θεάτερ, με κλειστά τα μάτια σε όλο τον

0: τα ενδύματα ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, αν και θα έπρεπε.
0: Ήθελα από σένα έναν οδηγό ακρόασης για τις επόμενες πράξεις για τους φίλους ακροατές μας.
1: Έλεγα να προσεγγίσουμε καλύτερα να καταλάβουμε το έργο.
0: Ναι, ότι αυτό ό,τι εσύ
1: έχει, ναι, αυτό έχει μεγάλη σημασία, να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Δηλαδή, ναι. Τι είναι αυτός ο Siegfried, ο αγαθός ήρωας, είναι ένας αγαθός γίγαντας, είναι χαζός, αγαθός γίγαντας, δυνατός χαζός, ας πούμε, όπως είναι πολλές φορές η καρικατούρα.
0: Είναι. Απλά δεν έχει επίγνωση της καταγωγής και του παρελθόντος, ναι, δεν γνωρίζει.
1: Αυτό ακριβώς του δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα, είναι ακριβώς η ενσάρκωση, θα λέγαμε, αρχών. Είναι ένας άνθρωπος πέρα από το, μάλλον ο κατεξοχήν φυσιολογικός στην ουσία, αλλά πέρα από το, αυτό που θα λέγαμε κανονικό, ο οποίος ενσαρκώνει όλες τις αρετές του ανθρώπου χωρίς να έχει ούτε τα βάρη της ιστορίας του πίσω του,
0: ναι.
1: Ούτε να τον ενδιαφέρει ακριβώς κανένα μέλλον. Είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος του παρόντος, είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος που εκφράζει την αρετή και είναι ο κατεξοχήν φυσικός άνθρωπος με ιδιότητες Ηρακλέους.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ηρακλής είναι πάρα πολύ δυνατός.
0: Είναι ένας ατρόμητος
1: και
0: πολεμιστής.
1: Πάρα πολύ έξυπνος.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Αγαθός επίσης.
1: Ναι, αγαθός ταυτόχρονα. Ο Ηρακλής βέβαια αυτό δεν το είχε.
0: Ναι.
1: Είναι αγαθός, δεν φοβάται τίποτε, πλην ενός πράγματος το οποίο πάντα στον Βάγνερ, αυτό είναι ένα στάνταρ, φοβάται τη γυναίκα. Όταν,
0: την οποία
1: όταν θα δει,
0: στην τρίτη πράξη θα δει για πρώτη φορά.
1: Όταν θα δει για πρώτη φορά λοιπόν η γυναίκα, τρομάζει, τρομάζει. Αυτό είναι
0: και
1: το...
0: αισθάνεται για πρώτη φορά φόβο στη ζωή.
1: Αισθάνεται φόβο για πρώτη φορά, δηλαδή αισθάνεται δέος.
0: Ναι.
1: Γιατί η ερμηνεία του φόβου δεν είναι αυτή του, θα λέγαμε, που δίνουμε σήμερα τρομάζω μπροστά σε κάτι.
0: Ναι, ναι, πολύ σωστά.
1: Έχει μια διάσταση δέους και σεβασμού ο φόβος, όπως λέγαμε φόβος Θεού παλιά, ο αθεόφοβος που λέμε, έτσι. Αυτός εκεί νιώθει την παρουσία του θείου, διότι η γυναίκα είναι η ψυχή του, έτσι δεν είναι τίποτα άλλο. Το ίδιο ισχύει και για τον, για όλους τους ήρωες και για τον Οδυσσέα, για παράδειγμα, που λέγαμε με την Πινελόπη. Πάει να συναντήσει την ψυχή του. Όλη αυτή η διαδρομή λοιπόν του Siegfried, ο οποίος μεγαλώνει με έναν άνθρωπο ο οποίος απεργάζεται μόνο το κακό του, τον θέλει εργαλείο να τον χρησιμοποιήσει, τον μεγαλώνει μόνο και μόνο για να τον σκοτώσει
0: και
1: αφού,
0: να αποκτήσει
1: αφού
0: τον θησαυρό.
1: Αποκτήσει το θησαυρό. Τι πράξη είναι αυτή, να σκεφτούμε, τι μας λέει το δαχτυλίδι. Ο Άλμπεριχ, για να μπορέσει να πάρει το χρυσό του Ρήνου στο πρώτο μέρος, απαρνείται την αγάπη. Αυτό το οποίο δηλαδή οι κόρες του Ρήνου θεωρούσαν αδύνατο να συμβεί, γι' αυτό και δεν φυλάγανε το χρυσό του, δηλαδή ποιος θα τον πάρει, ποιος άνθρωπος, λέει, ποιος άνθρωπος, προσέξτε.
0: Θα αποκηρύξει τον έρωτα.
1: Θα αποκηρύξει τον έρωτα. Die Liebe, βέβαια, με όλες τις σημασίες, γιατί στα γερμανικά δεν υπάρχουν δύο λέξεις, έρος και αγάπη, έτσι. Αυτό έχει σημασία, το λέω, γιατί έχει μεγάλες φιλοσοφικές διαστάσεις το ζήτημα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ποιος θα απορρίψει τον έρωτα, αγάπη, έρος, όλο αυτό το φάσμα, λένε οι κόρες του Ρήνου. Ο Άλμπεριχ λοιπόν απορρίπτει το ίδιο και ο Μίμε εμπράκτος από την πρώτη στιγμή, αφού σκοπεύει να τον σκοτώσει τον Siegfried. Σκοπεύει από την αρχή να τον σκοτώσει και το ξέρουμε. Και αυτό δείχνει ότι είναι στη γραμμή πράγματι του εξαδέλφου του, ας πούμε, του Άλμπεριχ, του αδελφού του, όπως θέλετε, μέσα σε αυτή την ομάδα των ανθρώπων, οι οποίοι προκειμένου να αποκτήσουν δύναμη και εξουσία, απαρνούνται,
0: είναι αδίστακτοι,
1: την αγάπη. Απαρνούνται την αγάπη. Είναι δύο δυνάμεις που ο Βάγνερ θεωρεί ασυμβίβαστες. Προσπαθεί όμως να βρει το συμβιβασμό τους μέσα από ένα πρόσωπο όπως ο Siegfried, ο οποίος θα είναι πάρα πολύ δυνατός, αλλά δεν θα ενδιαφέρεται για αυτή τη δύναμη και ο οποίος θα βρει την αγάπη. Αυτός είναι για τον Βάγνερ ο ιδανικός ηγέτης. Θα μου πείτε, αυτό είναι η μόνη ερμηνεία του έργου? Οπωσδήποτε όχι, και το λέω αμέσως. Όμως πράγματι ο Siegfried ενσαρκώνει τον ιδανικό ηγέτη, αυτός ο οποίος είναι δυνατός, ευφυής και τελείως άδολος. Και το μόνο που τον τρομάζει, ας πούμε, και τον συμμαζεύει είναι η αγάπη. Το μήνυμα είναι πανανθρώπινο, όπως καταλαβαίνουμε, και βαθύτατο. Δεν είναι αυτό που μας έχει μείνει με το ζήτημα.

0: Γκότφριντ, ο υπεράνθρωπος, που αυτά δεν είναι καμία σχέση με όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, άλλοι τα ερμήνευσαν αυτά, δεν έχει ευθύνη ο Βάγνερ. Όμως, Übermensch, όταν λέει ο Βάγνερ, όταν ο Βάγνερ και ο Νίτσε που κάνουν παρέα και τα λένε αυτά, χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση, δεν εννοεί ότι είναι πάνω από τον άνθρωπο, εννοεί ότι είναι ένας πραγματικά ολοκληρωμένος άνθρωπος, δηλαδή έχει μπορέσει να κάτσει πάνω στις ανθρώπινες αξίες και να τις έχει πραγματώσει, διότι οι άλλοι, ο Μη με ο Άλμπερχ, είναι δυνητικά άνθρωποι. Διάλεξαν όμως να μην είναι, να είναι Νιμπελούγγεν, διότι δεν αγκάλιασαν την αγάπη, θέλαν απλώς να αποκτήσουν δύναμη για να καταδυναστεύσουν τους άλλους. Αυτά είναι τώρα, θα μου πείτε, βασικά θεμελιακά ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης πάνω στη γη, έτσι, και των ανθρώπων όταν βρίσκονται σε κοινωνίες, σε ενότητες μεγάλες. Να δούμε όμως και μια άλλη πτυχή. Ο Ζίγφριντ λοιπόν, ο οποίος εδώ καλείται να κάνει όλα αυτά, καλείται πρώτα να σκοτώσει το δράκο. Ο δράκος είναι η αδιαφοροποίητη δύναμη. Ο δράκος έχει σκοτώσει τον αδερφό του, έχει μετατραπεί δηλαδή πραγματικά σε έναν δράκο, ο οποίος
1: αναδεικνύοντας την κατάρα,
0: ναι, την κατάρα του Ρίγκ, γιατί για να πάρει την εξουσία σκότωσε τον αδερφό του. Και αφού την πήρε, δεν μπορεί να ησυχάσει παρά κάθετα πάνω της και προσπαθεί να διαιωνιστεί πάνω σε αυτή την εξουσία, δεν κάνει τίποτε άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Προσέξτε πόσο χαρακτηριστικά μπορείτε να κάνετε μόνοι σας τις αναλογίες σας.
1: Κοιμάται και, συνεχώς
0: και
1: μέσα
0: στο σπίτι.
1: Και να φτιάξετε
0: όσους παραλληλισμούς θέλετε με τόσα φαινόμενα που συμβαίνουν παντού στην εποχή μας και σε όλες τις εποχές. Απ' την άλλη, λέμε για την ηγεσία γιατί υπάρχει και μια, εδώ ένα ιστορικό το οποίο είναι πολύ άγνωστο σε όσους δεν ασχολούνται ειδικά με τον Βάγνερ. Ο Βάγνερ, ξέρουμε ότι όλα του τα έργα επικεντρώνονται στην εποχή των θρύλων, των μεσαιωνικών θρύλων, δηλαδή όλα. Όχι όλα, αλλά πολλά. Ο Τάνχοϊζερ, ο Λόγεν, οι αρχιτραγουδιστές, ο Τριστάνος,
1: ναι.
0: Τέσσερα δηλαδή από τα 7 έργα. Τα μεγάλα έργα που αποτελούν, όπως έχουμε πει από αυτό το βήμα πολλές φορές, μία κλίμακα ψυχαναγωγής, να μπορέσει να ανεβάσει δηλαδή το ψυχική σου συνειδητότητα μέσα από 7 βήματα από τον υπτάμενο Ολλανδό έως τον Πάρσιφαλ. Όμως όταν ξεκίνησε να γράψει το Ring στην αρχή, αυτό που θα ήταν το Ring, ξεκίνησε να γράψει ένα έργο πάλι που θα αφορούσε εκείνη την περίοδο και ειδικά το θρύλο του Τρίτου Φρυδερίκου. Ο Τρίτος Φρυδερίκος, πρώτος είναι ο Φρυδερίκος Βαρβαρόσας, ο Φρυδερίκος ο πρώτος, αυτοκράτορας της Αγίας Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Ο δεύτερος είναι ο Hohenstaufen, ο δεύτερος, ο Φρυδερίκος ο δεύτερος, ο Φιλέλλην, ο οποίος μιλούσε και αρχαία ελληνικά και είχε μελετήσει πάρα πολύ και είχε μάλιστα στενή φιλία με τον Ιωάννη Βατάτζη, τον αυτοκράτορα της Αυτοκρατορίας της Νικαίας σύγχρονό του, στον οποίο απευθύνεται και μιλάει για τους Έλληνες κλπ. Το λέω γιατί το Βυζάντιο θεωρεί ότι ήταν ελληνικό φυσιολογικά από τότε. Από τον Φρυδερίκο, ο οποίος μάλιστα πολέμιος του Πάπα, βέβαια τον αφόρησε κιόλας ο Πάπας, αναγνώριζε ότι ο αυθεντικός χριστιανισμός είναι ο ελληνικός. Παρεμπιπτόντως, το λέω, υπάρχει στις επιστολές του. Ο τρίτος λοιπόν, αυτός που θα ερχόταν, κάτι σαν το μαρμαρωμένο βασιλιά που θα ξυπνήσει, ο τρίτος λοιπόν θα ερχόταν. Τα χαρακτηριστικά αυτού του τρίτου συγχέονται μες στο θρύλο, παίρνει δηλαδή και από τον πρώτο και από τον δεύτερο, και είναι αυτή η περίφημη οικογένεια των Hohenstaufen, που θεωρείται από το η μυθική τους προέλευση θεωρείται ότι είναι ο Ζίγφριντ. Ήθελε λοιπόν να παρουσιάσει αυτούς ως πρότυπο ηγέτη. Γιατί αυτοί θέλησαν να καταργήσουν την παπική επιρροή και να συγκεντρώσουν, όπως ήταν στο Βυζάντιο, την κοσμική και θεολογική, ας την πω έτσι, θρησκευτική εξουσία σε ένα πρόσωπο, στον αυτοκράτορα εκεί. Όπως ήταν στο Βυζάντιο, ήταν αρχηγός, και όπως είναι στην Αγγλία, όπου θεωρείται ότι ο βασιλεύς είναι και αρχηγός της Εκκλησίας. Αυτή η ένωση σε ένα των δύο αρχών, υπάρχει ολόκληρη βέβαια θεολογική θεώρηση γιατί πρέπει ή γιατί δεν πρέπει, πολλά λέγονται, δεν θα μπούμε σε αυτό. Όμως θεωρείται από τον ίδιο τον Βάγνερ, ο οποίος ήθελε να αποκαθάρει το χριστιανισμό κατά κάποιο τρόπο που θεωρούσε μετεξέλιξη, μάλλον φυσική εξέλιξη στη δυτική ανθρωπότητα της αρχαίας παραδόσεως, δηλαδή ο Βόταν κατά αυτόν έγινε Χριστός, γιατί ο Βόταν, όπως ξέρετε, σε μια πράξη αυτοθυσίας, έτσι αυτοθυσιάζεται ο Βόταν, και μάλιστα πάνω σε ένα δέντρο, σε ένα ξύλο, δηλαδή σταυρώνεται στην ουσία, χωρίς να είναι σταυρός, αλλά καρφώνεται σε ένα ξύλο προκειμένου να μάθει τις ρούνες και να αποκτήσει τη σοφία για να γίνει ο αρχηγός των θεών κλπ. Οι παραλληλισμοί είναι πολλοί, και είναι πολύ στο κεφάλι του Βάγνερ όλα αυτά, ο οποίος μελετάει πάρα πολύ μυθολογία, μελετάει πάρα πολύ θρησκείες, όχι μόνο χριστιανισμό αλλά και βουδισμό και άλλες θρησκείες και ινδουισμό, πολύ διαφορετικά πράγματα, το λέω γιατί υπάρχει μια τάση συγχύσεως. Επίσης, ενώ προσπάθησε λοιπόν να κάνει ένα έργο πάνω στους Βίμπελούγγεν, όπως τους ονόμαζε, από τους Γιβελίνους, είναι παράφραση, όχι με σχέση με τους Νίμπελούγγεν, είναι οι Νίμπελούγγεν, αλλά αυτοί είναι οι Βίμπελούγγεν, και είναι παράφραση του Γιβελίνη και Γουέλφη, που ήταν τα δύο κόμματα, στα πω, του Μεσαίωνα στη Δύση, αυτοί που ήταν με τον Πάπα και αυτοί που ήταν με τον Αυτοκράτορα. Ο Βάγνερ σαφώς βέβαια υπέρ του Αυτοκράτορα, άλλωστε δεν ήταν καθολικός, έχει και λογική απλή δηλαδή αυτό, επιδίωξε να παρουσιάσει αυτό το θρύλο για να βάλει ακριβώς στις αρχές του ποιος πρέπει να είναι ο ηγεμόνας, ποιος πρέπει να διοικήσει. Θυμίζω ότι όταν γράφει, όταν ξεκινάει το έργο, αλλά και όταν το τελειώνει το έργο ουσιαστικά, όχι όταν το παρουσιάζει, γιατί όταν το παρουσιάζει πια υπάρχει η Γερμανία. Δεν υπάρχει η Γερμανία όταν το ξεκινάει. Υπάρχουν κρατήδια τα οποία είναι στο έρμεο των επιρροών των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, και βέβαια υπάρχει η Προσία που ετοιμάζεται να γίνει η χώρα που θα ενώσει τα υπόλοιπα κρατήδια για να φτιάξει μια ενωμένη Γερμανία. Δηλαδή αυτό που εμείς πετύχαμε
1: το 1870.
0: Το 1871 ιδρύεται. Εμείς το πετύχαμε το 30, αυτοί το 71. Το λέω γιατί έχουμε και μια τάση να δικαιολογούμεθα ότι είμαστε νέο κράτος. Αυτή είναι πιο νέο κράτος. Εμείς είχαμε άλλα μειονεκτήματα ιστορικά, τα γνωστά της κατοχής. Αυτό λοιπόν που τον ενδιέφερε ήταν να παρουσιάσει ως υποδειγματικό ηγέτη τον τρίτο Φρεντερίκο Πειθαρχόν, ο οποίος θα είχε περίπου τα χαρακτηριστικά του Σίγφριντ, περίπου. Αλλά μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο. Συνειδητοποίησε όμως ότι αυτό το ιστορικό πλαίσιο δεν του κάνει πολύ, γιατί είναι πολύ ιστορικό ακριβώς. Δεν χάνεται στο θρύλο όπως ο Τάν Χόιτζερ, που μπορεί να ήταν υπαρκτό πρόσωπο, όπως ήταν τροβαδούρος, συγκεκριμένο ιστορικό υπαρκτό πρόσωπο, παρόλα αυτά, όπως και ο Τριστάνος, παρόλα αυτά είχαν χαθεί οι ιστορίες τους μέσα στο θρύλο, είχαν γίνει πια θρύλοι, οπότε η ερμηνεία ήταν η ερμηνεία ενός μύθου, δηλαδή πολυδύναμη. Εάν έβαζες όμως ιστορικά πρόσωπα, πάγωνες κατά κάποιο τρόπο το χρόνο, το χώρο, το λαό, όλα, το έβαζες μέσα σε ένα συγκείμενο, δηλαδή σε χώρο και χρόνο, το οποίο θα το περιόριζε το έργο και τις δυνατότητες ερμηνείας του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές που δίνει ένας μύθος. Εξού και είναι τελείως λάθος, λοιπόν, υπάρχει ολόκληρη ιστορία για αυτό το πράγμα, έχει γράψει και ένα δοκίμιο για αυτή την υπόθεση, Die Wibelungen λέγονται, να μην περιορίζεται το έργο όπως γίνεται σε πολλές σκηνοθεσίες,
1: σε συγκεκριμένο
0: τόπο και χρόνο, ακριβώς, διότι μειώνει την πολυδύναμη δυνατότητα που έχει ο μύθος. Μάλιστα. Να το προσαρμόσει ο κάθε ένας στο δικό του ιστορικό πλαίσιο και χρονικό πλαίσιο. Οπότε διαλέγει να πάει στους θεούς, σε αυτό το χώρο όπου τα σύμβολα είναι πιο ευδιάκριτα, είναι πιο εντυπωσιακά, και βυθίζεται στην μελέτη αυτή. Του παίρνει πολλά χρόνια να γράψει το Ring, όπως όλα του τα έργα, αλλά εδώ παραπάνω.
1: Περίπου ένα τέταρτο του αιώνα.
0: Ένα τέταρτο του αιώνα ακριβώς. Και βέβαια πολλά χρόνια να τα δει. Πρώτα σκεφτείτε ότι δεν υπήρχε τώρα, υπάρχουν συνθέτες οι οποίοι τα ετοιμάζουν όλα τα έργα τους στο synthesizer, τα ακούν πώς θα είναι η ορχήστρα, ξέρουν ακριβώς πώς θα ακουστεί το έργο του. Αυτός δεν ξέρει. Αυτός θα έχει βέβαια στο ιδιοφιές, μεγαλοφιές μυαλό του, αλλά τα βλέπει κιόλας μπροστά του, αλλά θα τα ακούσει όταν θα ανέβουν. Δηλαδή σκεφτείτε πάλι μια άλλη διάσταση του πώς αυτά τα πράγματα είναι τόσο μεγάλα, γιατί είναι επιτεύγματα του ανθρώπινου πνεύματος και της ανθρώπινης δημιουργικότητας σε μια εποχή πολύ πιο δύσκολη, και εμείς γκρινιάζουμε τώρα για απλά πράγματα. Φανταστείτε τι έπρεπε να ξεπεράσει ο Βάγκνερ για να φτάσει να δημιουργήσει αυτά τα έργα.
1: Βεβαίως. Να πάρουμε σε αυτό το σημείο μια μουσική ανάσα ακούγοντας την άρια του Siegfried Notun Neidliches Schwirt από την πρώτη πράξη. Τον τενόρο Max Lorenz συνοδεύει η ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth υπό τον Heinz Tietjen από δισκογραφική εργασία το 1936.
0: Τώρα σκοτώσατε την παράσταση.

0: Ακούσαμε την άρια του Siegfried Noten Neidliches Schwirt από την πρώτη πράξη της φερόνιμης όπερας του Richard Wagner. Τον τενόρο Max Lorenz συνόδευσε η ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth υπό τον Heinz Tietjen από δισκογραφική εργασία το 1936. Αναμένοντας, φίλες και φίλοι, τη δεύτερη πράξη της όπερας σε ζωντανή μετάδοση από τον Bayreuth, συνομιλούμε εδώ στο στούντιο ροής του τρίτου προγράμματος με τον κύριο Φώτη Παπαθανασίου. Αγαπητέ Φώτη.
1: Ακούσαμε ένα απίστευτο δείγμα του πόσο τέλεια μπορεί να αποδοθεί το έργο αυτό από τον Max Lorenz και τον Heinz Tietjen. Αυτοί ήταν άνθρωποι ζυμωμένοι με τον Bayreuth της Κόζημα Βάγνερ. Ήταν οι άνθρωποι που πραγματικά... πώς να το πω, έθεσαν κάποια μέτρα για το πώς πρέπει να ερμηνεύεται μουσικά, θα έλεγα και ψυχικά ακόμα, γιατί ο Lorenz είναι τόσο πιστικός και έχει αυτή τη φωνή που θα ήθελε ο Wagner, αμφίβολα. Ο Τίλεμαν διαπίστωσε, ακούγοντας τώρα που ακούσαμε την απευθείας μετάδοση, την πρώτη πράξη, ότι έχει πάρει τελείως το ρυθμό του Tietjen. Δηλαδή τα μέτρα είναι στο ίδιο πάσο με τον Tietjen, ιδίως στα θέματα, φαίνεται τα light motive που ακούσαμε τώρα μόλις σε αυτό το απόσπασμα που
0: πολύ
1: έβαλες.
0: Πολύ καλός και διαβασμένος μαέστρος.
1: Πολύ διαβασμένος, ο οποίος άλλωστε λέει ότι ανήκει σε αυτή την παράδοση.
0: Το
1: δεν διατείνει ότι είναι κάτι καινούριο, θεωρεί ότι συνεχίζει την παράδοση αυτών των μαέστρων. Το έχει πει συνειδητά, ναι, και θα έλεγα ότι κρατάει πράγματι ένα ύφος χαρακτηριστικό. Όταν ακούς Τίλεμαν, καταλαβαίνεις ότι είναι ένας Γερμανός μαέστρος της σχολής αυτής, μιας παράδοσης δηλαδή, δεν έχει αυτό το απροσδιότητα, δηλαδή ο Ντανιέλ Εγκάτι διευθύνει καλό Βάγνερ, δεν μπορούμε να πούμε, ο Μπάρενμπόιμ ακόμα καλύτερο. Και ο Μπάρενμπόιμ οπωσδήποτε έχει γερμανική ζήμωση και αυτός. Έχει ενδιαφέρον να παρακολουθούμε τέτοια χαρακτηριστικά του Ντανιέλ Εγκάτι, είναι κάτι άλλο. Δεν τον εγγράφεις όταν τον ακούς σε αυτή την παράδοση, ακόμα και η μεγάλη Στονή και άλλης καταγωγής μαέστρη, ο Τίλεμαν είναι συνειδητός. Αυτό τώρα είναι καλό ή κακό, είναι άλλη συζήτηση, αλλά πάντως είναι σε αυτή τη γραμμή ερμηνείας. Και πάντως αντιμετωπίζει το θέμα σοβαρά. Το βλέπεις ότι η προσπάθεια που κάνει με την ορχήστρα είναι να ακούγονται καθαρά τα light motive, και αυτό είναι βασικό που ήθελε ο Βάγνερ.
0: Δηλαδή, η ορχήστρα είναι πάρα πολύ καλή.
1: Ναι, γι' αυτό πολλές φορές φαίνονται μακρόσυρτα τα έργα, ακριβώς γιατί πρέπει να μπορούν να ακουστούν όλα αυτά τα θέματα που διαπλέκονται μεταξύ τους, ακολουθούν σε συνεχή ροή το ένα το άλλο. Δεν είναι απλό πράγμα όλο αυτό.
0: Όχι, και βέβαια.
1: Είναι πάντα μια μεγάλη πρόκληση για τον μαέστρο.
0: Αγαπητέ Φώτη Παπαθανασίου, έχουμε περίπου 15 λεπτά μέχρι να εκφωνήσουμε τη σύνοψη της δεύτερης πράξης και θα ήθελα έναν οδηγό ακρόασης λίγο να μας βοηθήσεις για την βαθύτερη κατανόηση της δεύτερης και της τρίτης πράξης.
1: Ναι,
0: την αφύπνιση της Μπρουνχίλντε, του συμβολισμούς με
1: θα
0: το πουλί του δάσους.
1: Ναι, σωστά.
0: Τους ψιθύρους του δάσους που ακούει ο ήρωας Siegfried και τα λοιπά.
1: Θα πρέπει να σκεφτούμε βεβαίως ότι ο Siegfried είναι μέρος της τετραλογίας. Άρα πρέπει να ξέρουμε καλά τι γίνεται στο πρώτο, δεύτερο μέρος και αν θέλετε δεν είναι και κακό να ξέρουμε
0: καθώς
1: τι γίνεται και στο τέταρτο.
0: Καθώς που θα ακούσουμε μεθαύριο.
1: Αλλά παρόλα αυτά να απομονώσουμε το έργο και τα θέματα τα μεγάλα έχουν ήδη μπει από το Ράινγκολντ, από το Σο του Ρήνου, που είπαμε ποια είναι τα θέματα τα μεγάλα, αυτά είναι τα θέματα τα μεγάλα. Η μάχη ανάμεσα στην εξουσία και την αγάπη, το ασυμβίβαστο των δύο, η προσπάθεια της μετασίωσης των δύο για να μπορέσουν κάπως να συμβιβαστούν, ποιος θα είναι αυτός δηλαδή που θα έχει αυτή τη δύναμη, κατά κάποιο τρόπο θα είναι ένας θεόσταλτος. Αυτό λέει ο Βάγνερ, όπως είπε με το Ριέντσι. Θυμάστε την προσευχή του Ριέντσι, ο οποίος υπομένει σαν μάρτυρας στην ουσία το τελικό αποτέλεσμα της παρουσίας του ως ηγέτη. Έτσι κάπως και εδώ αυτός ο θεόσταλτος, ο οποίος ήρθε από αυτή τη μάνα που είναι γιος εγγονός κατά κάποιο τρόπο του Βόταν, έχει δηλαδή θεία καταγωγή, με την έννοια ότι κάθε άνθρωπος έχει θεία καταγωγή, με αυτή την έννοια. Όμως θα πραγματώσει εδώ αυτή την κατάσταση, την δυνητική που έχει, με την συνάντηση που θα κάνει στην τρίτη πράξη, με την, στο τέλος της δεύτερης δηλαδή στην ουσία, με την Brünnhilde. Η Brünnhilde είναι η γνωστή βαλκυρία, κόρη του Βόταν, η οποία τον παράκουσε και η οποία, ενώ θα ετιμωρεί το, έχασε την αιωνιότητα, έχασε την ιδιότητά της να είναι αθάνατη.
0: Είναι πια μια αθνητή
1: είναι
0: γυναίκα,
1: μια αθνητή, όπως και
0: τιμωρημένη και βυθισμένη σε αέναο ύπνο, σε βράχο βουνού,
1: ζήτησε,
0: περιβάλλεται
1: όμως,
0: από μαγική φωτιά.
1: Ακριβώς. Ζήτησε όμως πριν, αν θυμάστε, στη Βαλκυρία, ζήτησε από τον πατέρα της μία χάρη. Ο πατέρας της, η απόφαση του Βόταν να την τιμωρήσει δεν είναι από το κέφι του. Είναι σαφές από τα λόγια που λέει ότι είναι πάρα πολύ στεναχωρημένος που το κάνει. Δεν θέλει να το κάνει, αλλά εδώ είναι που λέμε ανάγκα και θεοί πείθονται. Δηλαδή η μοίρα είναι δυνατότερη για τους θεούς. Ή του Ηράκλειου του το ήλιος μου χάνει, υπερβίσεται μέτρα κλπ.
0: Όλα
1: δηλαδή,
0: αυτά στην τελευταία πράξη της Βαλκυρίας.
1: Αυτά στην τελευταία πράξη της Βαλκυρίας λοιπόν. Αυτός είναι αναγκασμένος να σεβαστεί τον νόμο που ίδιος έθεσε, γιατί είναι, τον υπερβαίνει, όπως ο Αρθούρος με την περίπτωση του Λανσελότου και της Γκουινεβίε. Είναι υποχρεωμένος να το δεχθεί, να την τιμωρήσει. Του ζητάει όμως μια χάρη αυτή. Σου λέει, εγώ θα κοιμάμαι εκεί σε ένα βράχο. Ο πρώτος που θα με βρει θα με πάρει γυναίκα του και δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Να μην είναι όμως κάποιος τυχαίος,
1: ο πρώτος τυχόν. Να μην είναι δειλός. Οπότε βάλει μια φωτιά γύρω-γύρω. Βάζει τον Λόγκε, όπως ξέρουμε.
0: Ναι, το θεό της φωτιάς.
1: Το πνεύμα του πυρός. Να φτιάξει μια φωτιά γύρω-γύρω, ώστε αυτός ο οποίος θα την κατακτήσει να
0: είναι ένας ατρόμητος ήρωας.
1: Έτσι λοιπόν ο ατρόμητος, άρα ο δοκιμασμένος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός που περνάει από τις δοκιμασίες. Ναι μεν γεννημένος, αλλά περνάει από δοκιμασίες. Πρώτα σκοτώνει τον δράκο, δεύτερα σκοτώνει τον μίμια. Δηλαδή πρώτα σκοτώνει την ύλη, σκοτώνει την δίψα για παγίωση της εξουσίας, μια τσιγκούνικη διάθεση που τα έχει πάρει εκεί και τα κρατάει ο δράκος. Δεν σκοτώνει τον πλεονέκτη, μοροφιλόδοξο,
0: τον δόλιο που ήθελε να τον δολοφονήσει.
1: Τον δόλιο μίμε, τον φθονερό μίμε, γιατί και αυτό είναι βασικό στοιχείο στο έργο, φθόνος.
0: Ναι.
1: Και από τον Άλμπεριχ το βλέπουμε, και στον μίμε το βλέπουμε, και στο Χάγκεν το βλέπουμε, και ο Βάγκνερ το έζησε και πάρα πολύ.
0: Με το Χάγκεν το βλέπουμε στο Λυκόφο.
1: Στο Λυκόφο των Θεών. Και ο Βάγκνερ είναι ένα συνέστημα το οποίο έζησε πάρα πολύ, διότι ευθονήθη από πολλούς. Αλλά δεν μπορούσε να μην υπάρχει, να μην είναι ο Ζίγφριντ αντικείμενο φθόνου. Θυμίζω ότι στο Ευαγγέλιο λέει «Ήδη γάρω ότι διαφθόνου παρέδωκαν αυτόν». Δηλαδή ο φθόνος είναι το βασικό στοιχείο για το οποίο ο Χριστός παρεδόθη να σταυρωθεί. Άρα δεν μπορούσε ο Ζίγφριντ, που εκπροσωπεί, όπως σας είπα εδώ, πνευματική αρχή, να μην έχει και φθόνο και προδοσία. Γιατί και ο Μίμε προδότης ήταν, τον μεγάλωνε, το έκανε τον πατέρα και του έλεγε πόσο τον αγαπάει. Ήταν και υποκριτής. Ήταν ένας πραγματικός προδότης ο Μίμε. Όταν λοιπόν σκοτώνει τον δράκο, έρχεται σε επαφή ο Ζίγφριντ με το αίμα του δράκου. Βάζει δηλαδή τα δάχτυλά του να γευθεί αυτό, βλέπει που κυλάει αυτό το αίμα, δεν έχει ξαναδεί αίμα να κυλάει. Το βάζει στο στόμα του, το αίμα του δράκου.
0: Και άθελά του καταλαβαίνει τη γλώσσα του πουλιού.
1: Και αμέσως καταλαβαίνει τη γλώσσα των ζώων και των πουλιών, όλων των φυσικών πραγμάτων. Άρα πρώτα αποκτά τη γνώση, περνώντας τη δοκιμασία να σκοτώσει το δράκο, δηλαδή να σκοτώσει το άμορφο στοιχείο,
0: ναι,
1: το πρωτογενές στοιχείο, αποκτά τη γνώση. Όταν ξεπεράσει κανένας την κτηνοδία και το κτηνόδες μέρος του εαυτού του, αυτομάτως αποκτά γνώση. Και μάλιστα γνώση της φύσης. Άρα εναρμονίζεται εκείνη τη στιγμή με τη φύση.
0: Την οποία αγαπά πάρα
1: την
0: πολύ.
1: Την οποία αγαπά πάρα πολύ. Όπερα. Άλλωστε είναι παιδί της φύσης, είναι μεγαλωμένος μέσα στη φύση. Είναι το φυσικό. Είναι ο φυσικός,
0: το φυσικό
1: άνθρωπος,
0: του περιβάλλον. Κατά
1: εξοχήν φυσικός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και με αυτό το εργαλείο που θα ακούσει τη φωνή του πουλιού, που θα τον προειδοποιήσει, δηλαδή η φύση ίδια τον καθοδηγεί
0: για τα επόμενα
1: για
0: βήματα.
1: Για τα επόμενα βήματά του. Θα φτάσει, ξέρετε, είναι, αυτές είναι γνωστές ιστορίες, το πουλάκι που μου είπε και στο δημοτικό τραγούδι το ελληνικό, έτσι είναι σύμβολα αυτά, ένα πουλάκι μου είπε ένα πουλάκι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και τόσα και τόσα παραμύθια είναι γεμάτα από το πουλάκι που μιλάει, ο βάτραχος που μιλάει κλπ. Δηλαδή το πώς η φύση μιλάει στον άνθρωπο εάν θέλει να την παρατηρήσει. Γιατί αν δεν θέλει δεν θα του πει τίποτα. Οπότε θα φτάσει στην τρίτη πράξη λοιπόν με την Βαλκυρία. Θα δει αυτή τη φωτιά, όπως είναι, σου λέει τι είναι αυτή, δεν καταλαβαίνει από φόβο, περνάει μέσα από τη φωτιά και φτάνει στη Βαλκυρία, σου λέει τι είναι αυτός ο υπότης, διότι η Βαλκυρία φοράει τη στολή της που είναι στολή στρατιώτη, πολεμιστή, έτσι. Της ανοίγει εδώ το στήθος μπας και αναπνεύσει όπως θα έκανε ο καθένας που βλέπει κάποιον που δεν είναι βέβαιος αν είναι καλά.
0: Και συνειδητοποιεί ότι είναι γυναίκα.
1: Είναι γυναίκα και βλέπει αυτό και τρέλε, παθαίνει ένα σοκ εκείνη τη στιγμή. Καταλαβαίνει ότι δεν είναι όλοι φτιαγμένοι σαν αυτόν. Αλλά καταλαβαίνει βέβαια το, και εξού και η μουσική αυτή η καταπληκτική, το φως αυτό που εκπέμπει η μουσική αυτή, το μοναδικό αυτό θέμα, ίσως το ωραιότερο πράγμα που έχει γράψει.
0: Από τις ωραιότερες σελίδες του Βάγνερ. Που χαιρετάει τον ήλιο
1: που,
0: και το φως.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό το Heil der Sonne, Heil der Licht κλπ. Τον ήλιο και το φως. Γιατί ξυπνάει μέσα από το σκοτάδι η Βαλκυρία, η ψυχή του λοιπόν ξυπνάει μέσα από το σκοτάδι και κατά κάποιο τρόπο έτσι ξυπνάει και η δική του. Συναισθανόμενος βέβαια, συναισθανόμενος την ευθύνη. Γι' αυτό και τρομάζει. Γιατί συναισθάνεται ότι, είναι, ότι έχει μια ψυχή, ότι δεν είναι μόνον αυτό το φυσικό παιδί που παίζει, ότι δεν φτάνει να ξέρει μόνον όλες αυτές τα μυστικά αν θέλετε της φύσης και να την αποκωδικοποιεί, να του μιλάει, αλλά έχει και μια αποστολή, έχει μια ψυχή την οποία πρέπει να την πάρει και να την ξυπνήσει, να την αναδείξει, να την αφυπνήσει, να τη φωτίσει με το φως του ήλιου, να γίνει δηλαδή ένας πραγματικός άνθρωπος με την ελληνική έννοια της λέξης, αυτό το ανοθρόσκο, και να μπορέσει να αλλάξει τον κόσμο αν είναι δυνατόν, όπως όλοι που θα ήθελαν οι πραγματικά έτσι, φωτισμένοι άνθρωποι, να συνειδητοποιήσει την αποστολή του. Η αποστολή του είναι μαρτυρική, όπως θα δούμε στο τέλος, είναι ένας μάρτυρας και αυτός. Και αυτός θα, πάλι θα προδοθεί, πάλι θα σταυρωθεί, δηλαδή θα πεθάνει. Στο τέλος για να επέλθει η κάθαρση που επέρχεται με την Βαλκυρία, δηλαδή με ένα, γιατί το σώμα θα φύγει, η ψυχή θα καθάρει τα πάντα, όμως η Βαλκυρία, έτσι αυτές είναι οι αναλογίες. Θα μου πείτε, τα φαντάζεται κανείς αυτά? Νομίζω ναι, όταν βλέπει το έργο του Βάγνερ, γιατί ο Βάγνερ εάν σε φτάσει, αν μάλιστα ειδικά εάν έχεις την τύχη να έχεις δει κανένα δύο έργα, εγώ θα έλεγα μακάρι να έχει δει κανένας πρώτα τον Ορλανδό να τα δει με τη σειρά, αλλά όλοι οι χαρακτήρες δεν είναι παρά μεταμορφώσεις του προηγούμενου χαρακτήρα σε αυτό το βήμα, για να μπορέσουν να πάνε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο. Δηλαδή του Ρίγκ έχει προηγηθεί ο Τριστάνος και η Ιζόλδη.
0: Ναι.
1: Εκεί έχουμε ακριβώς πάλι το ίδιο πράγμα, έτσι, δηλαδή ο Τριστάνος ενώνεται σε αυτό το περίφημη δεύτερη πράξη, σε μυστικό γάμο, όπως θα λέγαμε, με αλχημικούς όρους, ενώνεται η άνοιμα, το άνιμος με την άνοιμα, έτσι, γίνεται ολοκληρωμένο όν ο Τριστάνος με την Ιζόλδη. Και εδώ θα περάσει σε μια άλλη, ακόμη ψηλότερη διαδικασία, λοιπόν, όπου γίνεται κατάκτηση πια, ψυχής αυτής, και προχωράμε σε υπέρβαση όλων των φυσικών, αν θέλαμε, πώς θα το πω, εμποδίων που εμποδίζουν αυτή την πραγμάτωση. Και υπάρχει μετά το βήμα του Παρνασσού με τον Μάιστερ Ζίνγκερ και φυσικά η τελική θυσία με τον Πάρσιφαλ, η τελική απόκτηση της γνώσης και το Durch Mitleid Wissen, τη γνώση μέσα από τη συμπόνια. Είναι ένα τεράστιο ανθρωπιστικό έργο, με μεγάλες βέβαια, και σκεφτείτε εκείνη την εποχή, τεράστιες πολιτικές δηλώσεις, έτσι. Το έργο αυτό έχει τεράστιες πολιτικές δηλώσεις για την καθιστική ατάξη της εποχής του, αν θέλετε, για την υλιστική θεώρηση της ζωής, που ζούσε ο Βάγνερ μονίμως δανειζόμενος και μονίμως χρεωστών και προσπαθώντας να ξεπεράσει τις συμβάσεις και τα εμπόδια μιας κατεστικίας τάξης υποκριτικής και κυρίως κούφιας. Είναι ένα μήνυμα για όλες τις εποχές, θα έλεγα και για τη δική μας πάρα πολύ, γιατί οι κοινωνίες και όλο αυτό που ψάχνουμε και διερωτώμεθα, γιατί η κοινωνία, γιατί σκοτώνει ένας τον άλλον, γιατί τα εγκλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί, γιατί βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε, απλώς διότι δεν υπάρχει η ενοποιώς πνευματική αρχή η οποία θα μπορέσει να θέσει τα πράγματα μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο από αυτό το καθαρό, δεν να μην πω την έκφραση τη λαϊκή που λέμε, αλλά αυτό το τρώω, πίνω και κοιμάμαι.
0: Αγαπητέ Φώτη Παπαθανασίου, αναμένοντας τη δεύτερη πράξη σε απευθείας μετάδοση από τον Bayreuth, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα στο στούντιο του τρίτου
1: προγράμματος. Και εγώ σε ευχαριστώ, Θοδωρή μου, και να σε συγχαρώ και σένα και το τρίτο πρόγραμμα, βέβαια, την διοίκηση του τρίτου προγράμματος που συνεχίζει την παράδοση των απευθείας μεταδόσεων.
0: Είναι υποχρέωσή μας.
1: Και τη δική σου συνεχή και συνεπή παρουσία με τον πλούτο της γνώσης που έχεις και ιδιαίτερα τον απίστευτο πλούτο της γνώσης του ρεπερτορίου και το τι υπάρχει σε κληρονομιά ηχογραφήσεων και εκφράσεων αυτών των έργων, που είναι νομίζω χρήσιμος οδηγός για όλους τους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Σύνοψη της δεύτερης πράξης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο Άλμπεργκ καιροφυλακτεί άγρυπνος έξω από το σπήλαιο του δράκου Φάφνερ, ο οποίος κοιμάται. Ο δράκος είναι φύλακας του θησαυρού των Ιμπελούγκεν. Ο Άλμπεργκ επιθυμεί να πάρει πίσω το πανίσχυρο δακτυλίδι που κατασκεύασε ο ίδιος για να κυβερνήσει τον κόσμο. Εμφανίζεται ο θεός Βόταν μεταμφιεσμένο σε οδηπόρο. Ο Άλμπεργκ αναγνωρίζει τον παλαιό εχθρό του. Ο Βόταν εξηγεί πως δεν ήρθε για να αναμειχθεί παρά μόνο ως παρατηρητής. Αποκαλύπτει όμως τα σχέδια του Μίμε και είναι πρόθυμος να βοηθήσει τον Άλμπεργκ να ξυπνήσουν τον δράκο. Όταν εκείνος ξυπνά, ρωτά θυμωμένος τι συμβαίνει και ποιος τόλμησε να διακόψει τον ύπνο του. Ο Βόταν και ο Άλμπεργκ προειδοποιούν πως η ζωή του κινδυνεύει από έναν ήρωα που πλησιάζει. Απαιτούν τον θησαυρό ως αντάλλαγμα. Ο ατάραχος δράκος αρνείται να τον παραδώσει και ζητά να τον αφήσουν να κοιμηθεί. Ο Βόταν φεύγει, αφήνοντας μόνο τον Άλμπεργκ έξω από το σπήλαιο.

Στη δεύτερη σκηνή, ο Μίμε και ο άφοβος Ζίκφριντ καταφθάνουν υπό το φως της ημέρας σε δασική περιοχή έξω από το σπήλαιο του δράκου Φάφνερ. Ο Ζίκφριντ προειδοποιεί τον Μίμε πως αν δεν μάθει εδώ αυτό που πρέπει να μάθει, δηλαδή τον φόβο, θα φύγει οριστικά από κοντά του και θα είναι ελεύθερος. Ο Μίμε απαντά πως όταν δει και ακούσει τον δράκο με τη γη να σύεται, η καρδιά του θα χτυπά από φόβο. Τότε θα αισθάνεται ευγνωμοσύνη και θα καταλάβει ότι ο Μίμε τον αγαπά. Ο Ζίκφριντ τονίζει πως δεν τον αγαπά. Τον συμβουλεύει να φύγει όσο μπορεί πιο μακριά για πάντα. Ο δόλιος Μίμε, που έχει την πρόθεση να δηλητηριάσει τον Ζίκφριντ, λέει πως μετά τη μονομαχία με τον δράκο θα του προσφέρει ένα ποτό τάχα για να τον δροσίσει.

Ο Μίνε απομακρύνεται σε ασφαλές σημείο. Αναμένοντας την εμφάνιση του τέρατος, ο Ζίγκφριντ είναι ευτυχής, τώρα που γνωρίζει πως ο κακός Μίνε δεν είναι πατέρας του. Απολαμβάνοντας τους ήχους του δάσους, φαντάζεται τη μορφή του φυσικού πατέρα του. Πιστεύει πως ήταν ωραίος και όμοιος με αυτόν. Ανάλογα, θεωρεί πως αν ο αποκρουστικός νάνος είχε πραγματικό γιο, θα ήταν το ίδιο άσχημος με εκείνον. Κατόπιν σκέπτεται τη μητέρα του. Αδυνατή να φανταστεί τη μορφή της και θλίβεται επειδή δεν ζει. Αναρωτιέται αν όλες οι μητέρες πεθαίνουν μόλις γεννήσουν γιο. Ο Ζίγκφριντ μαγεύεται από το γλυκό κελάιδημα ενός πουλιού του δάσους. Πιστεύει πως αν μπορούσε να καταλάβει τη γλώσσα του, εκείνο θα έδινε πληροφορίες για τη μητέρα του. Προσπαθεί ανεπιτυχώς να μιμηθεί τους ήχους με έναν αυλό. Συνειδητοποιεί την ανοησία του. Νόμισε πως θα μπορούσε εύκολα να διδαχθεί από το πουλί. Μόλις φυσά το κυνηγετικό κέρας, ο δράκος ξυπνά και βγαίνει από το σπήλαιο. Ο ατρόμητος Ζίγκφριντ τον ρωτά αν μπορεί να του διδάξει τον φόβο. Ο Φάφνερ τον προκαλεί λέγοντας πως βρήκε τροφή. Ακολουθεί μονομαχία. Ο ήρωας καρφώνει το σπαθί Νότουν στην καρδιά του τέρατος. Προτού ξεψυχήσει, ο Φάφνερ λέει πως πεθαίνει και ο τελευταίος των γιγάντων, αφού και ο αδελφός του Φάζολτ είναι νεκρός. Προειδοποιεί για την κατάρα του Άλμπεριχ που βαραίνει κάθε μελλοντικό κάτοχο του δακτυλιδιού και μαθαίνει την ταυτότητα του αντιπάλου του. Όταν ο Ζίγκφριντ τραβά το σπαθί από το σώμα του άψυχου Φάφνερ, τα δάκτυλα του πυρώνονται από το καυτό αίμα του δράκου. Φέρνει τα δάκτυλα στα χείλη και άθελά του γεύεται το αίμα. Έξαφνα, με μαγικό τρόπο, καταλαβαίνει για πρώτη φορά τη φωνή του πουλιού. Το πουλί ενσαρκώνει τις αγαθές δυνάμεις της φύσης. Πληροφορεί τον ήρωα πως ο θησαυρός είναι τώρα δικός του και εξηγεί τη χρησιμότητα της περικεφαλαίας Τάρνχελμ και του δακτυλιδιού. Ο Ζίγκφριντ ευχαριστεί το πουλί.

Σε κοντινό σημείο περιμένουν ο Άλμπεργ και ο Μίμε σαν δύο όρνεα που αδειμονούν για τη λία τους. Τα δύο αδέλφια διαπληκτίζονται για τον θησαυρό. Κανείς από τους δύο δεν δέχεται μοιρασιά. Καθώς ο Ζίκφριντ πλησιάζει, κρατώντας το Τάρνχελμ και το δακτυλίδι, ο Άλμπεργ κρύβεται. Χάρη στη μαγική επίδραση του αίματος του δράκου, ενημερώνεται από το πουλί για τις προθέσεις του Μίμε.

Ο Μίνε ρωτά τον ήρωα αν έμαθε τον φόβο. Εκείνος απαντά πως δεν βρήκε ακόμη δάσκαλο. Όταν ο Μίνε του προσφέρει το δηλητήριο, ο Σίγκφριντ τον σκοτώνει με τον νότο. Ο Σίγκφριντ τοποθετεί τη σωρό του Μίνε εντός του σπηλαίου και σφραγίζει την είσοδο με τη σωρό του δράκου. Κατόπιν συμβουλεύεται το πουλί. Εκείνο τον πληροφορεί για μια όμορφη γυναίκα που κοιμάται απομονωμένη σε βράχο, ο οποίος περιβάλλεται από φλόγες. Θα την κατακτήσει μόνο ο ήρωας που θα της διαπεράσει. Πρόκειται για την έκπτωτη Βαλκυρία Μπρουνχίλντε. Στην όπερα «Η Βαλκυρία», δεύτερο μέρος της τετραλογίας του Βάγνερ που ακούσαμε προχθές, ο πατέρας της, ο θεός Σβόταν, την τιμώρησε βυθίζοντάς την σε μαγεμένο ύπνο. Τώρα είναι θνητή. Ο Σίγκφριντ ρωτά το πουλί αν θα μπορέσει να την ξυπνήσει. Εκείνο απαντά πως θα την ξυπνήσει μόνο αυτός που δεν γνωρίζει τον φόβο. Στο τέλος της δεύτερης πράξης, το πουλί καθοδηγεί τον Σίγκφριντ στην Μπρουνχίλντε. Εκείνος αναρωτιέται αν θα διδαχθεί τον φόβο. Στη δεύτερη πράξη λαμβάνουν μέρος κατά σειρά εμφάνισης καλλιτέχνες. Άλμπεριχ, ένας νεανός Νίμπελουν, αδελφός του Μίνε και κατασκευαστής του μαγικού και πανίσχυρου δακτυλιδιού, ο γερμανός βαρύτονος Γιόχεν Σμέκενμπέχα. Ο διπόρος, δηλαδή ο Βόταν, ύπατος των θεών, μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένο άνδρα, ο γερμανός βασοβαρύτονος Μιχαήλ Φόλε. Μίνε, ένας μεταλλοτεχνίτης και νάνος Νίμπελουν, ο γερμανός τενόρος Γκέρχαρτ Ζίγκελ. Σίγκφριντ, ατρόμητος ήρωας, εγγονός του θεού Βόταν, καθώς και γιος του Ζίγκμουντ και της Ζίγκλιντ, ο γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ. Φάφνερ, ένας γίγαντας, μεταμορφωμένος σε δράκο, ο Άγγλος βαθύφωνος Πίτα Ρος. Φωνή του πουλιού του δάσους, η Νορβηγίδα, υψήφωνος Βικτούρια Ράντεμ, με καταγωγή από την Νικαράγουα. Στο πόντιουμ της ορχήστρας του φεστιβάλ του Bayreuth, ο Γερμανός Κρίστιαν Τίλεμαν.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, es gab eine kleine Verzögerung hier in Bayreuth. Jetzt aber kommt er, der zweite Aufzug von Richard Wagners Siegfried, dem dritten Teil vom Ring des Nibelungen.
1: Στη δεύτερη πράξη, Αλμπέριχ, ο Γερμανός βαρύτονος Γιώχεν Σμέκενμπεργα. Ο διπόρος, ο Γερμανός βασοβαρύτονος Μίχαελ Φόνε. Μίμε, ο Γερμανός τενόρος Γκέρχαρτ Ζίγκελ. Σίγκφριντ, ο Γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόγκτ. Φάφνερ, ο Άγγλος βαθύφωνος Πίτα Ρος. Και φωνή του πουλιού του δάσους, η ψήφωνος Βικτούρια Ράντεμ.

Vergeh dir dann schon, wenn dein Blick verschwindet.

0: Von den Bayreuther Festspielen überträgt BR-Klassik die Oper Siegfried. Den zweiten
1: Σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth ακούσαμε τη δεύτερη πράξη της όπερας Siegfried σε λιμπρέτο και μουσική του Richard Wagner. Είναι το τρίτο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νίμπελουν». Στη δεύτερη πράξη έλαβαν μέρος κατά σειρά εμφάνισης οι καλλιτέχνες. Αλμπερίχ, ένας νάνος Νίμπελουν, αδελφός του Μίνε και κατασκευαστής του μαγικού και πανίσχυρου δακτυλιδιού, ο γερμανός βαρύτονος Γιόχεν Σμέκενμπέχα. Ο διπόρος, δηλαδή ο Βόταν, ύπατος των θεών, μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένο άνδρα, ο γερμανός βασοβαρύτονος Μιχάελ Φόλε. Μίμε, ένας μεταλλοτεχνίτης και νάνος Νίμπελουν, ο γερμανός τενόρος Γκέρχαρτ Ζίγκελ. Ζίγκφριντ, ατρόμητος ήρωας, εγγονός του θεού Βόταν, καθώς και γιος του Ζίγκμουντ και της Ζίγκλίντε, ο γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ. Φάφνερ, ένας γίγαντας, μεταμορφωμένος σε δράκο, ο Άγγλος βαθύφωνος Πίτα Ρος. Φωνή του πουλιού του δάσους, η Νορβηγίδα υψήφωνος Βικτούρια Ράντεμ, με καταγωγή από την Καράγουα. Στο πόντιουμ της ορχήστρας του φεστιβάλ του Bayreuth, ο Γερμανός Κρίστιαν Τίλεμαν. Ακολουθεί το δεύτερο διάλειμμα, κατά τη διάρκεια του οποίου μπορείτε, φίλες και φίλοι, να συγκρίνετε τέσσερις ερμηνείες στη σκηνή της μονομαχίας μεταξύ του Siegfried και του δράκου Φάφνερ από τη δεύτερη πράξη. Θυμίζουμε ότι σε δασική περιοχή βρίσκεται το σπήλαιο του δράκου Φάφνερ, ο οποίος κοιμάται. Ο δράκος είναι φύλακας του κλεμμένου θησαυρού. Μόλις ο Siegfried φυσά το κέρας, ο δράκος ξυπνά, βγαίνει από το σπήλαιο και ρωτά τι συμβαίνει. Ο ατρόμητος Siegfried τον ρωτά αν μπορεί να του διδάξει τον φόβο. Ο Φάφνερ τον προκαλεί, λέγοντας πως βρήκε τροφή. Ακολουθεί μονομαχία. Ο ήρωας καρφώνει το σπαθί νότων στην καρδιά του τέρατος. Προτού ξεψυχήσει, ανακοινώνει πως πεθαίνει και ο τελευταίος των γιγάντων, αφού και ο αδελφός του, Φάζολτ, είναι νεκρός. Προειδοποιεί για την κατάρα του Άλμπεριχ που βαραίνει κάθε μελλοντικό κάτοχο του δακτυλιδιού και μαθαίνει την ταυτότητα του αντιπάλου του. Siegfried, ο τενόρος Μπέρντ Αλντενχοφ. Δράκος Φάφνερ, ο βαθύφωνος Κουρτ Μπένε. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Γιώζεφ Κάιλμπερτ από ζωντανή ηχογράφηση στις 14 Αυγούστου 1952.

bei dir, lass uns sprechen, Frau.

Ακούσαμε τη σκηνή της μονομαχίας μεταξύ του ατρόμητου ήρωα Siegfried και του δράκου Φάφνερ από τη δεύτερη πράξη της όπερας Siegfried του Richard Wagner. Siegfried, ο τενόρος Bernd Aldenhoff. Βράκος Φάφνερ, ο βαθύφωνος Kurt Behme. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Joseph Kalbert από ζωντανή ηχογράφηση στις 14 Αυγούστου 1952. Αναμένοντας την τρίτη πράξη, σε απευθείας μετάδοση από τον Bayreuth, ακούμε την ίδια σκηνή από μία άλλη ερμηνεία. Siegfried, ο τενόρος Wolfgang Windgassen. Βράκος Φάφνερ, ο βαθύφωνος Joseph Grindel. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διευθύνει ο Joseph Kalbert από ζωντανή ηχογράφηση τον Ιούλιο του 1953.

Ah, bueno.

Ακούσαμε τη σκηνή της μονομαχίας μεταξύ του ατρόμητου ήρωα Siegfried και του δράκου Fafner από τη δεύτερη πράξη της όπερας Siegfried του Richard Wagner. Siegfried, ο τενόρος Wolfgang Windgassen. Δράκος Fafner, ο βαθύφωνος Joseph Greindl. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διήθυνε ο Joseph Kalbert από ζωντανή ηχογράφηση τον Ιούλιο του 1953. Αναμένοντας την τρίτη πράξη, σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth, ακούμε την ίδια σκηνή από μία ακόμη ερμηνεία. Siegfried, ο τενόρος Gunther Treptow. Δράκος Fafner, ο βαθύφωνος Herbert Alsen. Τη Συμφωνική της Βιέννης διευθύνει ο Rudolph Moralt από ραδιοφωνική ηχογράφηση όλης της όπερας τον Ιανουάριο του 1949.

besser zeigst du mir da, lachenden Zähne im Leckerbar.

Ακούσαμε τη σκηνή της μονομαχίας μεταξύ του Siegfried και του δράκου Φάφνερ από τη δεύτερη πράξη της όπερας Siegfried του Richard Wagner. Siegfried, ο τενόρος Gunther Tripto. Βράκος Φάφνερ, ο βαθύφωνος Herbert Alsen. Τη Συμφωνική της Βιέννης διήφθηνε ο Ρούντολφ Μόραλτ από ραδιοφωνική ηχογράφηση όλης της όπερας τον Ιανουάριο του 1949. Αναμένοντας την τρίτη πράξη, σε απευθείας μετάδοση από τον Bayreuth, ακούμε την ίδια σκηνή από μία ακόμη ερμηνεία. Siegfried, ο Αμερικανός τενόρος Gerald McKee. Βράκος Φάφνερ, ο Ιάπωνας βαθύφωνος Τακάο Οκάμουρα. Τη μεγάλη συμφωνική ορχήστρα, αποτελούμενη κυρίως από μέλη της Τσεχικής Φιλαρμονικής, διευθύνει ο περίφημος Αυστριακός μαέστρος Hans Swarovski από δισκογραφική εργασία στην Ιρεμβέργη το 1968, που περιλαμβάνει όλη την τετραλογία του Βάγκνερ.

Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα, φίλες και φίλοι. Μπορούμε όμως να συνεχίσουμε το διάλειμμά μας με τη σκηνή που είναι γνωστή ως ψίθυρη του δάσους από τη δεύτερη πράξη της όπερας Siegfried του Richard Wagner. Τον Ελβετό τενόρο, Franz Lechleitner, στον επώνυμο ρόλο, συνοδεύει η Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Hans Knappertsbusch από δισκογραφική εργασία στις 24 Ιουνίου 1950.

ακούσαμε τη σκηνή που είναι γνωστή ως ψίθυρη του δάσους από τη δεύτερη πράξη της όπερας Siegfried του Richard Wagner. Στον επώνυμο ρόλο, ο Ελβετός τενόρος Franz Lechleitner. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διεύθυνε ο Hans Knappertsbusch από δισκογραφική εργασία στις 24 Ιουνίου 1950. Σε λίγα λεπτά, αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε και πάλι με το Bayreuth για να ακούσουμε σε απευθείας μετάδοση την τρίτη και τελευταία πράξη της όπερας Siegfried.

Σύνοψη της τρίτης και τελευταίας πράξης. Είναι νύχτα με καταιγίδα και κεραυνός. Ο θεός Βόταν βρίσκεται σε ερημική βραχώδη τοποθεσία. Κοντά του η κόρη του, η έκπτωτη Βαλκυρία Μπρουνχίλτε. Τιμωρημένη από τον ίδιο, είναι βυθισμένη σε αέναο μαγεμένο ύπνο. Ο Βόταν εισέρχεται σε σπήλαιο και καλεί τη μητέρα της Μπρουνχίλτε, τη θεά της γης Έρτα. Τη θεωρεί ως τη σοφότερη γυναίκα που γνωρίζει τα πάντα. Ζητά τη συμβουλή της, επιθυμώντας να μάθει την Ήρα. Εκείνη βρίσκεται σε σύγχυση και αδυνατή να τον διαφωτίσει. Προτού φύγει, παραπέμπει τον Βόταν στις τρεις μοίρες, οι οποίες υφαίνουν το νήμα του πεπρωμένου με τη γνώση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος.

Στη δεύτερη σκηνή η καταιγίδα έχει καταλάγιας. Καταφθάνει στη βραχώδη τοποθεσία ο Siegfried, έχοντας ακολουθήσει τις οδηγίες του πουλιού του δάσους. Δεν καταλαβαίνει πως βλέπει τον παππού του, Βόταν, ο οποίος είναι μεταμορφωμένος σε οδηπόρο. Ο θεός ρωτά τον Siegfried που πηγαίνει. Εκείνος εξηγεί τον σκοπό του ταξιδιού του, που είναι να ξυπνήσει την Brunhilde. Ο ήρωας αναφέρεται στην απόπειρα του Μίνε να του διδάξει τον φόβο, το σπαθί Νότουν, τη μονομαχία με τον δράκο, καθώς και τις συμβουλές του πουλιού, εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο κατάλαβε τη γλώσσα του. Ο Βόταν απαντά πως πρέπει να φοβηθεί τον ίδιο επειδή είναι ο φύλακας του βράχου. Τονίζει πως αν κάποιος ξυπνήσει την Brunhilde, η δύναμή του θα χαθεί για πάντα. Επιχειρεί με τη Λόγχη να εμποδίσει τον Siegfried να πλησιάσει την κόρη του. Η Λόγχη αυτή, έμβλημα της δύναμής του, είχε θρηματίσει το σπαθί να εμποδίσει τον Siegfried να πλησιάσει την κόρη του. Η Λόγχη αυτή, έμβλημα της δύναμής του, είχε θρηματίσει

Ο Ζίγκφριντ βλέπει τον πύρινο Κλείο και καταφέρνει να τον διαπεράσει. Βλέπει επιτέλους την Μπρουνχίλντε. Νομίζει πως πρόκειται για άνδρα. Όταν όμως αφαιρεί με το σπαθί του τη σιδερένια πανοπλία, αντιλαμβάνεται πως είναι γυναίκα. Μη έχοντας ξαναδεί γυναίκα σε όλη του τη ζωή, αισθάνεται για πρώτη φορά φόβο. Είναι αμήχανος, μη γνωρίζοντας πώς να την αφυπνήσει. Τελικά τη φυλά και εκείνη ξυπνά. Η ευτυχής Μπρουνχίλντε χαιρετά τον ήλιο και το φως. Ρωτά την ταυτότητα του άνδρα που την έσωσε. Στρέφοντας το βλέμμα της προς το δάσος, βλέπει το άλογο της. Κατόπιν ερωτεύεται τον Ζίγκφριντ, ο φόβος του οποίου μετατρέπεται σε σφοδρό ερωτικό πάθος. Στο τέλος της όπερας, η Μπρουνχίλντε απαρνείται τη θεϊκή της υπόσταση και τον κόσμο των θεών, λέγοντας ότι θα ανήκει στον Ζίγκφριντ για πάντα. Στην τρίτη πράξη λαμβάνουν μέρος κατά σειρά εμφάνισης οι καλλιτέχνες. Ο Διπόρος, δηλαδή ο Βόταν, ύπατος των θεών, μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένο άνδρα, ο Γερμανός μπασοβαρίτονος Μιχάελ Φόλε. Έρντα, θεά της γης και της σοφίας, η Γερμανίδα μέτζο σοπεράνο Κριστά Μάια. Ζίγκφριντ, ατρόμητος ήρωας, εγγονός του θεού Βόταν, καθώς και γιος του Ζίγκμουντ και της Ζίγκλιντε, ο Γερμανός τενόρος Κλάους Φλόριαν Φόκτ. Μπρουνχίλντε, μια έκπτωτη βαλκύρια, κόρη του θεού Βόταν και της θεάς Έρντα, η Φινλανδή υψήφωνος Κάμιλα Νίλοντ. Στο πόντιουμ της ορχήστρας του φεστιβάλ του Μπάιρουιτ, ο Γερμανός Κρίστιαν Τίλεμαν.

zu fällen.

0: Von den Bayreuther Festspielen 2026 hörten Sie Siegfried, den
1: zweiten. Ο ήρωας Siegfried κατάφερε να διαπεράσει τον Πύρην Κλειό και να αφυπνήσει την Brunhilde, η οποία βρισκόταν βυθισμένη σε ένα ομαγεμένο ύπνο σε βραχώδη τοποθεσία. Ο φόβος του Siegfried, που είδε γυναίκα για πρώτη φορά στη ζωή του, μετατράπηκε σε σφοδρό ερωτικό πάθος. Η Brunhilde απαρνήθηκε τη θεϊκή της υπόσταση και τον κόσμο των θεών, τονίζοντας πως θα ανήκει στον Siegfried για πάντα. Σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth ακούσαμε την όπερα Siegfried σε λιμπρέτο και μουσική του Richard Wagner. Είναι το τρίτο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του συνθέτη με γενικό τίτλο «Το δακτυλίδι του Νιμπέλου».
0: Wir haben schon Victoria Randem, die heute den Waldvogel gesungen hat, vor dem Vorhang gesehen und auch Peter Rose, der den Fafner.
1: Έλαβαν μέρος οι καλλιτέχνες. Siegfried, ατρόμητος ήρωας, εγγονός του θεού Βότα, καθώς και γιος του Siegmund και της Sieglinde, ο Γερμανός τενόρος Klaus Florian Vogt. Ο διπόρος, δηλαδή ο Βόταν, ύπατος των θεών, μεταμφιεσμένος σε ηλικιωμένο άνδρα, ο Γερμανός μπασοβαρίτονος Μιχαήλ Φόλε. Μίμε, ένας μεταλλοτεχνίτης και νάνος Νίμπελουν, ο Γερμανός τενόρος Gerhard Ζίγκερ. Αλμπερίχ, ένας νάνος Νίμπελουν, αδελφός του Μίμε και κατασκευαστής του μαγικού και πανίσχυρου δακτυλιδιού, ο Γερμανός βαρύτονος Γιόχεν Σμέκενπέχα. Φάφνερ, ένας γίγαντας, μεταμορφωμένος σε δράκο, ο Άγγλος βαθύφωνος Πίτα Ρος. Έρντα, θεά της γης και της σοφίας, η Γερμανίδα μέτζο σοπράνο Κρίστα Μάια. Μπρουνχίλντε, μια έκπτωτη βαλκυρία, κόρη του θεού Βόταν και της θεάς Έρντα, η Φινλανδή υψήφωνος Κάμιλα Νίλουντ. Φωνή του πουλιού του δάσους, η Νορβηγίδα, υψήφωνος Βικτούρια Ράντεμ, με καταγωγή από την Καράγουα. Την ορχήστρα του φεστιβάλ του Bayreuth διεύθυνε ο Γερμανός μαέστρος Christian
0: Tillemann.
1: Μεθαύριο, Σάββατο 1η Αυγούστου 2026, η όπερα «Το Λυκόφως των Θεών», τελευταίο μέρος της σκηνικής τετραλογίας του Βάγνερ, σε απευθείας μετάδοση από το Bayreuth. Η όπερα θα ξεκινήσει στις 5 το απόγευμα, ενώ η εκπομπή μας μία ώρα νωρίτερα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια για το τρίτο πρόγραμμα ο Σπύρος Ηλιάδης. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
0: Weltweit und sie empfängt jetzt auch den Applaus des Publikums.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ένα έργο διαρκώς μεταβαλλόμενων διαθέσεων, οι νυχτερινές φαντασίες του Έλιοτ Κάρτερ αντανακλούν τις φευγαλαίες σκέψεις και τα συναισθήματα που μας γεμίζουν εκείνες τις στιγμές, συνήθως τις μικρές ώρες, όταν όμως ο Μορφέας μας ξεχνά. Φευγαλαία εναλλασσόμενα οράματα, συνειρμοί, ένα έργο ευμετάβλητο και ασαφές όπως πολλές φορές η εσωτερική μας ζωή.

Φίλοι, ακούτε βραδινές αρμονίες και ξεκινήσαμε με το έργο Night Fantasies του Elliot Carter. Ερμήνευσε ο Charles Rosen. Ο Eugène Ysaÿe είναι ασφαλώς γνωστός ως ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες για βιολί και ο μέγιστος βιρτουόζος της εποχής του. Όμως, στη νεότητά του διδάχτηκε και τσέλο, το οποίο αριθμεί αρκετά έργα στο συνολικό όπους του συνθέτη. Η σονάτα του για σόλο τσέλο, γραμμένη την εποχή που γράφτηκαν και οι περίφημες σόλο σονάτες για βιολί, έχει έντονες ομοιότητες με εκείνες και είναι εντυπωσιακή η γνώση του συνθέτη για την τέχνη του έγχορδου αυτού. Οι δυσκολίες εφάμιλες με τις αντίστοιχες των σονατών για βιολί, ίσως και μεγαλύτερες, και γι' αυτό μάλλον παραμένει ακόμα ένα σπάνια απεγμένο έργο. Η σκοτεινή του γοητεία όμως είναι σχεδόν αδύνατο να μη σε συνεπάρει ακόμα και από την πρώτη ακρόαση.

Το χειροτερεύει ο συνθέτης μας, ο Μπέλα Μπάρτοκ. Δεχόταν τη βοήθεια συνεργατών, φίλων, όπως επίσης και ο expatriate Ούγγρος Γιώζεφ Σιγκετή. Όταν το φθινόπωρο της χρονιάς αυτής ο συνθέτης ένιωσε κάπως καλύτερα, παρακολούθησε μια ζωντανή συναυλία από τον νεαρό τότε Γεχούντι Μενούχιν, ο οποίος ερμήνευε το δικό του έργο, του Μπάρτοκ δηλαδή, το δεύτερο κονσέρτο. Τότε ο Μπάρτοκ είπε πως δεν πίστευε πως συνθέτης όσο ζει μπορεί να ακούσει ένα έργο του σε αυτό το επίπεδο να ερμηνεύεται. Ο νεαρός βιολιστής δεν έχασε την ευκαιρία και ανέθεσε λοιπόν ένα έργο για βιολί στο συνθέτη, για σόλο βιολί μάλιστα, θεωρώντας πως έτσι θα αποφύγει να κουράσει τον άνθρωπο του οποίου η υγεία ήταν ήδη κλονισμένη. Ο Μπάρτοκ ανέλαβε αρκετά τους επόμενους μήνες ώστε να μπορέσει μέσα στο χειμώνα να ολοκληρώσει τη σονάτα του για σόλο βιολί. Μαζί με το τρίτο του κονσέρτο θα ήταν και το κύκνιο άσμα του.

0: Ακούσαμε τη σονάτα για σόλο βιολί του Μπέλα Μπάρτοκ, όπως την ερμήνευσε ο Γεχούντι Μενούχιν. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος, φίλοι, των βραδινών αρμονιών. Γιώργος Κωνσταντίνου και Στέλιος Αφεντάκης για το τρίτο πρόγραμμα. Να είστε καλά.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Καλέ, τι παλάτι είναι τούτο. Αχ, δεν μπορώ, δεν μπορώ καθόλου.
3: Θα σου περάσει, δεν είναι τίποτα.
2: Αχ, καλέ, το πίστευε η Σοφίτσα να έχει τέτοιο σπίτι.
4: Λέει η κολόνια. Άστασε να στρίψει λίγο τα χέρια, μην κάνει έτσι.
2: Ασόψετε ο αίτιος. Επέμενε να τα πουλήσουμε τα μάξια μας, γιατί λέει θα κόστιζε η μεταφορά τους. Και συμφέρει περισσότερο να αγοράσουμε εδώ καινούρια. Πάντα έτσι μου τα φτιάχνει.
3: Μα δεν είχε δίκιο, ψυχή.
4: Μην τα βάζει μαζί του. Ίσως είναι καλύτερο να πάρει εδώ και έτσι θα αποκτήσει και καινούριο αμάξι.
2: Ένα μονάχα, καλή να το κάνω. Δύο το λιγότερο.
1: Αφιέρωμα στη Μάρο Κοντού, 1934-2026. Δεν αγαπάμε τον ίδιο, του Παντελή Χόρν. Την Κυριακή, στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή το θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο. Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Στη σημερινή εκπομπή θα παρουσιάσω κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν θα παρουσιάσω μουσικούς, ένα μουσικό σχήμα, ένα γκρουπ, αλλά θα παρουσιάσουμε έναν παραγωγό. Αυτός ο άνθρωπος που μπαίνει μαζί με τους καλλιτέχνες στο στούντιο και βέβαια αφού έχουν συζητήσει νωρίτερα αρκετές ώρες το πώς θα δουλέψουν μέσα στο στούντιο της χορογράφησης. Αυτός ο μουσικός, γιατί ήταν και μουσικός, αλλά και παραγωγός, σήμερα αποκαλείται Sir. Είναι ο Sir Robin Millar από την Αγγλία, με καταγωγή από την Καραϊβική, μητέρα του, και διάλεξα αυτόν τον συγκεκριμένο παραγωγό γιατί θεωρώ ότι είναι ένας από τους τρεις πιο συγκλονιστικότερους, ας πούμε, σαν παραγωγούς, με αυτά βάσει στα έργα τα οποία βέβαια επιμελήθηκαν και παράδοσαν στην αγορά. Το πρώτο κομμάτι που ακούστηκε στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής ήταν από το συγκρότημα Weekend. Ήταν το 1982. Παραγωγός ο Robin Millar. Ο μετέπειτα Sir Robin Millar. Στα φωνητικά η Alison Staton. Παρέα με τους αδερφούς Moxham. Και πάρα πολύ σημαντικό το Larry Stubbins στα σαξόφωνα, τενόρο και σοπράνο. Η παραγωγή αυτή είναι από το καλοκαίρι Ιούλιο-Αύγουστο του 82 στο Power Plant Studio στη High Road στο Λονδίνο. Ήταν η ιδιοκτησία του κυρίου που σήμερα εστιάζουμε πάνω στη δουλειά και το έργο του. Μιλάμε για τον Sir Robin Millar.

από το 1984. Το σχήμα ονομάζεται Everything But The Girl, με την άγνωστη σχεδόν μέχρι τότε Tracy Thorn. Και είναι μια κυρία η οποία θα γίνει πολύ γνωστή στο ευρύ πλατή κοινό με το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε και ονομάζεται Missing. Και βέβαια εδώ υπάρχει και η παραγωγή του disc jockey Todd Terry. Missing, Everything But The Girl στη συνέχεια.

0: ο Σερ Ρόμπιν Μιλάρ, ο οποίος είναι και Σερ για ένα και μοναδικό λόγο. Για την φιλανθρωπική δουλειά, το τεράστιο έργο που έχει κάνει στη ζωή του όλα αυτά τα χρόνια, μια και ο ίδιος είναι σχεδόν τυφλός εδώ και πολλές δεκαετίες. Μάλιστα, ένα από τα πιο συγκλονιστικά άλμπουμ δεκαετία του 80, τα οποία ο κόσμος τα έχει ακούσει βέβαια σαν pop μουσική, ήταν την περίοδο που δεν μπορούσε να δει απολύτως τίποτα. Αυτά όμως θα τα συζητήσουμε μαζί του στη συνέχεια. Ξεκινάμε με την διαπίστωση του ομιλούντος απέναντι στον Σερ Ρόμπιν Μιλάρ, ότι παλιότερα δεν κοιτούσε τους παραγωγούς, αλλά ξεκίνησα πάρα πολύ τη δεκαετία του 80 να το κάνω αυτό, κάτι το οποίο παράλληλα υπήρχε και σαν συνήθεια να κοιτάω ποιος είναι ο σκηνοθέτης του έργου και όχι απλά ποιοι παίζουν σαν star, σαν ηθοποιοί και πρωταγωνιστές και πρωταγωνίστριες.
1: I must say it's a great opportunity to talk to you after so long time.
2: After so long.
1: Yes, I can explain why.
2: Why?
1: And this doesn't include what I'm gonna say. It's not included in the compliment, the French, you know, term. Mm. It's more phenomenology. I was always, I think, after your first works in the early 80s, I was more into looking who is the producer, simply as that.
2: Yeah, because, me too when I was young as well, yeah.
1: Yeah. Usually I remember that I'm born in 58, 59, so... Mm.
0: Εδώ εξηγώ τι μας λέει ο Σερ Ρόμπιν Μιλάρ. Ότι έχετε κόσμος μπροστά του, όπως εγώ του εξήγησα για τον θαυμασμό που είχα στις δουλειές της δεκαετίας του 80, και του λέει ότι έχεις ένα στυλ. Αυτό είναι το στυλ του Ρόμπιν Μιλάρ. Αυτός ο ίδιος λέει, εγώ δεν το βλέπω. Εμείς δηλαδή σαν παραγωγή δεν βλέπουμε ότι έχουμε χαράξει μια πορεία συγκεκριμένη και χαρακτηριζόμαστε δηλαδή από το στυλ του Ρόμπιν Μιλάρ ή το ενδεχομένως και ενός άλλου συναδέλφου.
2: Began to recognize what you might call a house style, you know, a sort of Robin style. You don't see it in yourself. You know, our habits, I suppose you'd call them.
0: Και εδώ του λέω σκοπτικά ότι αυτό το οποίο μπορώ να το δούμε είναι ότι αφήνεις λιγάκι κομμάτια, μικρά κομμάτια από ρύζι, και για κάποιον ερευνητή μπορεί αργότερα να πάει να δει αυτά και να βρει ότι υπάρχει μια σειρά, μια αλληλουχία, ένα έργο που χαρακτηρίζει στο σύνολο της προσφοράς και της δουλειάς το συγκεκριμένο παραγωγό. Αυτό το δέχεται πολύ περισσότερο βέβαια.
2: Your own house style on the music, but it takes other people to identify or recognize it.
1: Absolutely, it's a trace. It's you leave a little bit, you know, as I say, pieces of rice that has that you put them in phosphor. Mm. You're able to see, you know.
2: Yeah, like, I understand it more. If you're a producer like Trevor Horn,
0: εδώ εξηγώ και του λέω για ένα συνάδελφό του, τον Trevor Horn, και μου κάνει εντύπωση ότι δεν τον αποκαλώ δηλαδή ότι είναι ισοδύναμος ή ότι είναι ίδιος με τον Trevor Horn ο Σερ Ρόμπιν Μιλάρ. Μου λέει, μα και αυτός είναι μια κατηγορία από μόνος του. Και πραγματικά είναι οι δύο παραγωγοί που εγώ προσωπικά ξεχωρίζω, τουλάχιστον από τη βρετανική σκηνή.
2: It's more subtle.
0: Εδώ στη συνέχεια διαλέγω ένα κομμάτι που φέρει τίτλο Carnival Headache, πονοκέφαλος του καρναβαλιού. Και το διαλέγω γιατί βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό στυλ παραγωγής, πιο σοφιστικέ. Προσέξτε όλα αυτά τα καρναβαλίστικα στοιχεία που έχει η μουσική, τα κρουστά δηλαδή, και πώς αργότερα έρχονται, αναδύονται τα πνευστά, τα οποία ήταν χαρακτηριστικά για το έργο του Ρόμπιν Μιλάρ.

0: Trevor Horn, which is actually another from 80. I would put you, let's say, not in the same category. You're a category of your own. I mean it. And
1: And
0: like,
1: so is he. So is he.
0: sorry?
1: Yeah. So is he. So is Trevor.
0: He is. It was like
2: Εδώ ας κάνω μια διακοπή για να εξηγήσω ότι ο τρίτος της παρέας των εκλεκτών παραγωγών που εγώ προσωπικά ξεχωρίζω είναι ο Chris Blackwell, το αφεντικό της μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας Island, ο οποίος ξεκίνησε από δεκαετία του 60 δανειζόμενος 5-6 χιλιάδες δολάρια τότε από τη μητέρα του, η οποία ήταν όντως πλούσια και τον βοήθησε στα πρώτα βήματά του.
0: It has to do that you have a West Indies
1: That's true.
0: trace. And do you know, of course, Chris Blackwell?
1: I do, yes.
0: So I would...
1: Very, very similar background to mine.
0: That's what I just...
1: Similar background to mine.
0: I was placing you beside to your background. I saw today that you have a mother from West Indies.
1: I think the only difference between Chris Blackwell and I in terms of our mothers was probably about $50 million.
2: Εδώ να εξηγήσω τι μου λέει και τη συζήτησή μας. Ο τρίτος της παρέας στον οποίο εγώ είχα σκεφτεί σαν έναν από τους τρεις πιο δυναμικούς εντυπωσιακούς, οι οποίοι αφήσαν έργο πραγματικό τη δεκαετία του 80 στην pop και γενικότερα μουσική της Βρετανίας σε αυτή την περίοδο, είναι ο Chris Blackwell, το αφεντικό της Island, ο οποίος ξεκίνησε δανειζόμενος 5-6 χιλιάδες δολάρια από τη μητέρα του, που ήταν βέβαια πάμπλουτη, αλλά πάμπλουτη, ξέρετε, δεν δανείζουν τα λεφτά όπου και όπου. Και το έκανε αυτό με το γιο της, βγήκε δικαιωμένη και αυτός, αλλά και εκείνη, για την πίστη που έδειξε στον γιο της. Και ξαφνικά, στις δεκαετίες που ακολούθησαν, διγαντώθηκε σαν μια από τις μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες του πλανήτη. Τώρα τι γίνεται, ο Chris Blackwell είχε καταγωγή από τις Δυτικές Ινδίες, όπως λέμε West Indies, κάτι το οποίο και ο ίδιος ο Sir Robin Millar έχει την ίδια καταγωγή. Αυτό το οποίο μου εξηγεί είναι ότι όσοι ερχόντουσαν από τις Δυτικές, από την Καραϊβική να το πω πιο ελεύθερα, δεν γνωρίζανε αυτή την ονομασία των Βρετανών, ότι τους λέγανε West Indies, ότι είναι Δυτικό Ινδία αυτή κλπ. Και προς μεγάλη έκπληξη το αντιμετώπισαν και το ανακάλυψαν όταν βρέθηκαν μετανάστες, οικονομικοί φυσικά, στην Μεγάλη Βρετανία, στη Μητρόπολη, στο Λονδίνο κυρίως. Και αυτό που μας λέει ο Ρόμπιν Μιλάρ είναι ότι τα παιδιά των μεταναστών από την Καραϊβική μπορούσαν και μπορούν να λένε σήμερα ότι είμαστε από τις West Indies, πράγμα το οποίο δεν γινόταν βέβαια νωρίτερα τη δεκαετία του 60. Γιατί αν το λέγανε αυτό στην οικογένεια, οι γονείς τους τους διόρθωναν και τους λέγανε συγγνώμη, δεν είμαστε από Δυτικές Ινδίες, είμαστε από τις Αντίλες, είμαστε από την Αντίγκουα, είμαστε από τη Μαρτινίκ.
1: West Indian is a term that, you know, people from the Caribbean use.
2: Ή από την Γκουιάνα που ήταν η μητέρα του, του Σερ Ρόμπι Μιλάρ. Και μάλιστα μου λέει ότι η Γκουιάνα σήμερα θεωρείται ότι είναι ένα φοβερό, ένα πραγματικά εσχρό μέρος να βρεθείς, ας πούμε. Γι' αυτό βέβαια γίνεται γιατί απλά είναι λίμνες οι οποίες δημιουργήθηκαν από τις προσχώσεις του ποταμού Αμαζονίου, το μεγαλύτερο βόρειο μέρος. Και βέβαια το χρησιμοποιούν οι Γάλλοι για να μπορούν να εκτοξεύσουν τους Αριάν, για να δημιουργήσουν γέφυρα δορυφορική με τις τηλεπικοινωνίες. Είναι οι Αριάν οι οποίοι εγκαθιστούν 600-800 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της γης τους δορυφόρους. Εκεί δεν πας εύκολα, μου εξηγεί.
1: It's a pretty hostile place, I've got to tell you.
0: Well, I understand that because...
1: I mean, you know, environmentally, very, very hostile. It's also why they used to send particularly nasty criminals there for punishment.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: It was the film, The Papillon.
1: Papillon, yeah.
0: Yeah, with... yeah, I remember.
1: Yeah.
0: It's a brilliant film from that period.
1: Yeah.
0: And actually, okay. It was also a brilliant film, the one with Sean Connery, that was actually, not many people know that it was rented by Chris Blackwell family to shoot on the beach there.
1: That's right.
2: Μάλιστα, εδώ πέρα μου εξηγεί ότι όντως η επισήμανση που έκανα ότι ήταν έχει γεννηθεί το φιλμ «Ο Πεταλούδας» με τον Steve McQueen, όντως είναι μια πραγματική ιστορία, γιατί ήταν τόπος εξορίας ή τόπος φυλάκισης των Γάλλων φυλακισμένων που είχαν κάνει μεγάλα εγκλήματα. Αλλά και κάθε κόλαση έχει το δικό της παράδεισο. Και εκεί κάναμε μια αναφορά στο πρώτο έργο του James Bond. Δεκαετία του 60, με τον Σον Κόνερι και την Ούρσουλα Άντρες που φιλιόντουσαν στην παραλία. Και βέβαια ήταν ιδιοκτησία εκεί πέρα του ιδιοκτήτη, του μετέπειτα ιδιοκτήτη της Island.
1: It was called Basing Street and it was Island Records. And the food that they served was...
2: Εδώ με εξηγεί ότι την πρώτη φορά που ήρθε στο Λονδίνο από τη Γαλλία πήρε το πρώτο στούντιο που χρησιμοποιούσε η δισκογραφική εταιρεία Island. Γι' αυτό ξέρει πολύ καλά και τον ακριβώς τον Chris Blackwell. Και μάλιστα ότι το φαγητό που τρώγαμε στα διαλύματα ήταν από την Καραϊβική. Τις δυτικές Ινδίες επικαλούμενες βέβαια σύμφωνα με τους Βρετανούς. Βέβαια εκεί παίρνουν και τα προσωπικά, το ότι αργότερα άνοιξε το Power Plant, ένα διάσημο στούντιο στην Μεγάλη Βρετανία, και του πήρε όλους τους τεχνικούς από το δικό του στούντιο του Chris Blackwell. Είναι αυτές οι αρπαγές, να το πούμε, τα δανείσματα τεχνικών τα οποία μένουν στην ιστορία. Μετά από δεκαετίες τα ξεχνάνε, αλλά εκείνη την περίοδο βέβαια φέταν υπήρχε μανία ο Chris Blackwell απέναντί του.
0: That made a big impression to me, and actually I mentioned a long time ago, but I wasn't ready to express it in a more literal words or circle, and it was actually probably with surprise because it was.
2: Του είπα αυθόρμητα ότι ένα από τα δισκογραφικά δημιουργήματα που είχε κάνει δεκαετία του 80. Θεωρώ από τα πιο κορυφαία της βρετανικής δισκογραφικής βιομηχανίας. Και αυτό δεν είναι άλλο από το άλμπουμ των Working Week, το οποίο ήρθε στις αρχές δεκαετίας του 80 και προσωπικά το θεώρησα έναν από τα μεγαλύτερα αριστουργήματα της δισκογραφίας, επαναλαμβάνω, της βρετανικής δισκογραφίας. Βέβαια, χάρηκε πάρα πολύ, γιατί μου λέει αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, δεν το ανακαλύπτει και δεν υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έρχεται για να του πούν μετά από τόσες δεκαετίες ότι αυτό αξίζει. Αλλά πιστεύει και ο ίδιος ότι αξίζει, γιατί μόλις είχε έρθει από το Παρίσι και ήταν η πρώτη φορά σαν παραγωγός που η δισκογραφική εταιρεία του άφησε τα χέρια τελείως ελεύθερα. Και έτσι μπορούσε να κάνει τις ενορχιστρώσεις αυτές με τα έγχορδα, με τα κρουστά, με τα φωνητικά που ήθελε, και αυτό το spacey που λέει, να είναι ανοιχτά, να μην μπουκώνουν τα κομμάτια, να μην έρχονται και καλύπτουν το ένα το άλλο, για να μπορούν οι τραγουδιστές και οι τραγουδίστριες να κάνουν το δικό τους, αλλά να μην καπακώνονται από τα άλλα μουσικά. Αυτό το οποίο εύκολα μπορούμε να πούμε less is more, το λιγότερο είναι καλύτερο και περισσότερο απ' όλα, σαν αξία. Θα μιλήσουμε όμως για αυτό την τακτική του Sir Robin Millar, αλλά πάμε να ακούσουμε εδώ πέρα κάποια μουσικά κομμάτια από εκείνη την περίοδο και από αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ των Working Week.

I thought I'd never see you again, με την άσημη, άγνωστη τότε τραγουδίστρια Julie Roberts και βέβαια τον Simon Booth, αξέχαστο Simon Booth, που μπήκε μετά σε άλλα σχήματα μουσικά και έδωσε τα δικά του αριστουργήματα. Γιατί όντως είναι αριστούργημα. Αυτός ο δίσκος Working Nights θεωρείται από τον ομιλόντα ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμια δισκογραφία για τη δεκαετία του 80. Παίρνουμε όμως άλλο ένα δείγμα από αυτόν τον ίδιο δίσκο, Sweet Nothing, με τους Working Week.

0: the whole idea of space, using echo, using percussion.
1: Εδώ μας εξηγεί ο το πώς είχε αυτό τον χώρο να δράσει μέσα με τους μουσικούς συντελεστές εκείνη την περίοδο για να δημιουργήσουν κάποια πράγματα τα οποία μείνανε στην ιστορία, όχι για το πλατή κοινό. Δεν ξέρει πάρα πολλοί κόσμος αυτά τα κομμάτια αυτούς τους δίσκους, αλλά επηρεάσανε κρυφά, κυρίως στις επόμενες γενιές των στουντιακών παραγωγών. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί η επιδραστικότητά τους είναι τεράστια, χωρίς να φαίνεται, όπως είπα, στο πλατή κοινό.
0: You're right, that record, it doesn't get mentioned often, but it does get mentioned often by people who say they were influenced by my work. It does get mentioned often by them. And interestingly, the business I'm involved in...
1: Έτσι λοιπόν, το πώς μπορούσε να βάλει μέσα και να παντρέψει στο ίδιο κομμάτι τα κρουστά τα οποία ερχόντανε από μία περιοχή του πλανήτη που χρησιμοποιούσε τα κρουστά στα καρναβάλια, τα πνευστά τα οποία αναδιόντουσαν, τα οποία τα εγνώριζε βέβαια μέσα από τις μπάντες τις στρατιωτικές κυρίως των δυτικών Ινδιών ή όπως λέμε της Καραϊβικής, και όλα αυτά να τα αναμίξει σε ένα κοινό περιεχόμενο. Ήταν κάτι μοναδικό για εκείνη την περίοδο. Επαναλαμβάνω ότι ο κόσμος δεν ήξερε από πού προέρχονταν αυτά, αλλά εισέπρατε ένα ωραίο αριστούργημα.
0: To try to make inroads into the mainstream, into the mainstream charts, but and working, it was successful considering it was an indie. It was successful considering it was, you know, very jazz influenced. But to my frustration, I suppose jazz can still only take you so far. I mean, if you look at
1: εδώ. Εξηγεί ότι όλα αυτά τα οποία είναι χαρίσματα της jazz τα οποία έδωσε με τις μεγάλες μπάντες μπορεί να σε πάνε μέχρι σε ενό σημείο να σε κάνουν γνωστό και επιτυχημένο, αλλά δεν αποτελεί νομοτέλεια. Και εξηγεί και δίνει και το παράδειγμα του Herbie Hancock που έγινε γνωστός για ένα pop κομμάτι και όχι καθόλου για αυτό το έργο που θα μείνει γνωστό στην ιστορία βέβαια σαν παραγωγός και ενορχιστρωτής πολύ σπουδαίων complex δίσκων. Ας πάρουμε όμως γεύση από ένα τέτοιο πασίγνωστο κομμάτι της δεκαετίας του 80. Είναι ο Black, κοινός Colin Vancombe, 1962-2016, με την επιτυχία του Wonderful Life.

0: I'm not sure if it's known to you or you have to think right now about what I'm going to say. It was a Herculean task to change a track that was known for political reasons, which is Venceremos, from an epic song to a lyric song.
1: Yeah, that's true.
2: Εδώ του εξηγώ κάτι το οποίο, λέω, μπορεί και εσύ ο ίδιος να μην το έχεις αντιληφθεί μετά από τόσες δεκαετίες. Πήρες ένα κομμάτι το οποίο ήταν πασίγνωστο στον κόσμο της πολιτικής, το Venceremos, το οποίο το είχε κάνει μεγάλο σουξέ ο Βίκτορ Χάρα, και όχι μόνο αυτός, γιατί και ο ίδιος ο Σαλβατόρ Αλιέντε το τραγούδισε παρέα με τους Κίγια Παγιούν, τους Χιλιανούς, και το πήρες αυτό το κομμάτι και το μετασχημάτισες σε ένα κομμάτι το οποίο ήταν για το σαλόνι, το οποίο το τραγουδούσανε και το χορεύανε, παρακαλώ, ακόμα και άτομα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την αριστερά ή την επαναστατική αριστερά των κουβανών, που συνέχισαν βέβαια το έργο του Βίκτορ Αλιέντε με την μπουνιά ορθωμένη πάνω ψηλά στον αέρα. Και αυτό είναι το Venceremos. Ας παρακολουθήσουμε εδώ πέρα μουσικά πώς ήταν το κομμάτι το Venceremos αρχικά και πώς το μετασχημάτισε ο Σερ Ρόμπιν Μιλάρ.

αυτή η εκδοχή του Βενσερέμος, στην οποία συμμετέχει και ο θρυλικός τότε πρόεδρος της Χιλής, Σαλβαδόρ Αλιέντε, τον οποίο σκοτώσαν βέβαια έξω από το προεδρικό μέγαρο τα βομβαρδιστικά του δικτάτορα Πίνοσε. Τι γίνεται? Εγώ ανακάλυψα αυτό το κομμάτι, την εκδοχή των Working Week, και την έπαιξα σε ένα πάρτι το οποίο ήταν του δικηγορικού συλλόγου της Κοπεγχάγης. Με είχαν καλέσει να παίξω σε ένα πάρτι, γιατί τους άρεσε το παίξιμό μου σαν DJ, και με καλέσαν να παίξω στην Κοπεγχάγη. Και παίζω αυτό το κομμάτι χωρίς να γνωρίζω ότι όλοι οι δικηγόροι ανήκανε στο δεξιό μπλοκ πολιτικής, και παίζω αυτό το κομμάτι στο πάρτι τους. Εκεί κάποια στιγμή βρέθηκε ένας από το κοινό, ο οποίος ήρθε τελειώνοντας το κομμάτι, χαμογελώντας, και μου λέει: «Ξέρεις βέβαια αυτό το κομμάτι τι είναι?» Λέω: «Ναι, αλλά γιατί το βάλες ειδικά σήμερα?» «Γιατί μου αρέσει αυτή η εκδοχή των Working Week.» Μου λέει: «Είναι καταπληκτική. Αλλά πόσοι από όλους αυτούς τους δεξιούς καταλάβανε ότι είναι ένας ύμνος για την αριστερά, για την επανάσταση?» Πράγμα το οποίο δεν ήξερε κανείς. Και εκεί είναι το θαύμα που έκανε ο Σερ Ρόμπιν Μιλάρ. Ότι πήρε ένα κομμάτι το οποίο ήταν εμβληματικό για την αριστερά, την παγκόσμια εκείνη της περίοδου μέχρι και σήμερα αποτελεί, το Βενσερέμος, και το μετέτρεψε σε έναν ύμνο των σαλονιών, της καλοπέρασης, της καλοζωίας, με τις ενορχιστρώσεις των κρουστών και των πνευστών. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν την εκδοχή που έδωσε τότε ο Σερ Ρόμπιν Μιλάρ.

Αυτό λοιπόν είναι το κομμάτι το οποίο άλλαξε τελείως ριζικά ο Sir Robin Millar. Με τραγουδίστρια την Tracy Thorn, που έκανε βέβαια σουξέ για άλλα κομμάτια μετά, παρέα με τον Robert Wyatt, γνωστό αριστερό κομμουνιστή μάλιστα, λόγω του θείου του, drummer των Soft Machine. Κανείς δεν αναγνώρισε στο πάρτι την ουσία, την εμβληματική παρουσία αυτού του κομματιού στην Ενωμένη Αριστερά τότε εκείνα τα χρόνια. Πράγμα το οποίο αποτελεί έναν άθλο, προσωπικά έτσι το βλέπω, ενός παραγωγού του Sir Robin Millar να αλλάξει αυτό το εμβληματικό, επαναλαμβάνω, κομμάτι της αριστεράς και να μπορεί να είναι εύπεπτο και τραγουδήσιμο και χορευτικό από τους πάντες. Και εδώ θα πρέπει να παρουσιάσω τα κομμάτια τα οποία έγινε πασίγνωστος ο Sir Robin Millar στο μέλλον. Μετά από αυτό το κομμάτι, τι δημιούργησε για να καταλάβουμε το έργο του. Και το οποίο βέβαια είναι συνυφασμένο με την ιστορία μιας τραγουδίστριας από την Ιγυρία, της Φολισάντ, γνωστή ως Σαντέ.

Smooth Operator με την Folisande, γνωστή ως Sade, δημιούργησε ένα μικρό αριστούργημα της παγκόσμιας δισκογραφίας, γιατί σε αντίθεση με τους παραγωγούς τότε που της λέγανε ότι θα μπορούσε να το έχει κάνει ο Quincy Jones, και αυτή προτίμησε τον Robin Millar, τον μετέπειτα σε Robin Millar. Και λέγοντας το Less is More, θα δείξουμε την διαδικασία παραγωγής του Robin Millar εκείνη την περίοδο στο στούντιο, για να αναδείξει αυτά τα κομμάτια έτσι απλά σαν αριστουργήματα της παγκόσμιας δισκογραφίας. Έτσι λοιπόν, την επόμενη εκπομπή, μην τη χάσετε, θα αναλύσουμε τα γνωστά σουξέ, τις μεγάλες επιτυχίες του μάγου Robin Millar στην παγκόσμια δισκογραφία. Υπενθυμίζω πως ήταν ο Γιώργος Μαρκάκης με την εκπομπή «Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα», μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήχο ισορροπιστής και μάγος Στέλιος Εφεντάκης.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με τρία κομμάτια από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο 4 Lieder έργο 6 της Fanny Mendelssohn. Η αδελφή του συνθέτη Felix Mendelssohn συνέθεσε περισσότερα από 460 έργα. Το έργο 6 τυπώθηκε στο Βερολίνο το 1847, έτος κατά το οποίο η Fanny Mendelssohn απεβίωσε σε ηλικία 41 ετών. Τα κομμάτια που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα. Αριθμός 1 με ένδειξη Andante Espressivo. Αριθμός 3 με ένδειξη Andante Cantabile. Αριθμός 4 υπό τον τίτλο Il Saltarello Romano με ένδειξη Allegro Molto. Παίζει η Sylviane de Ferne.

Ακούσαμε τρία κομμάτια από τη συλλογή για πιάνο με γενικό τίτλο 4 Lieder, έργο 6 της Φάνη Μέντελσον. Έπαιξε η Σιλβιάν Ντεφέρν. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με την Ουγγρική Ποιμενική Φαντασία, έργο 26 του Φραντς Ντόπλερ, στην εκδοχή για φλάουτο και πιάνο. Ο δεξιοτέχνης του φλάουτου και συνθέτης Φραντς Ντόπλερ, 1821-1883, υπήρξε μαθητής του Φραντς Λίστ. Τον φλαουτίστα Ιαν Μόλιν συνοδεύει ο πιανίστας Ρίτσαρντ Σον.

Ακούσαμε την ουγγρική ποιμενική φαντασία έργο 26 του Franz Doppler. Τον φλαουτίστα Ιαν Μόλιν συνόδευσε ο πιανίστας Ρίτσαρντ Σόου. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με την ορχιστρική εκδοχή των 6 ρουμανικών λαϊκών χορών του Μπέλα Μπάρτοκ. Την εθνική ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διευθύνει ο Τζέιμς Κλάρκ.

Ακούσαμε την ορχιστρική εκδοχή των 6 ρουμανικών λαϊκών χορών του Μπέλα Μπάρτοκ. Την εθνική ορχήστρα του BBC της Ουαλίας διεύθυνε ο James Clark. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τον κύκλο τριών τραγουδιών με γενικό τίτλο «Σεχραζάντ» για υψήφωνο και ορχήστρα του Μωρίς Ραβέλ. Τα τραγούδια είναι γραμμένα πάνω σε ποίηματα του Γάλλου λογοτέχνη και φίλου του Ραβέλ, που είναι γνωστός με το ψευδώνυμο Τρίσταν Κλίνξορ. Η ποίηση είναι εμπνευσμένη από τις Αραβικές νύχτες. Οι τίτλοι των τριών τραγουδιών του Ραβέλ είναι οι ακόλουθοι: «Ασία», «Το μαγειμένο φλάουτο» και «Ο αδιάφορος». Την υψήφωνο Ζοφή Κοχ συνοδεύει η ορχήστρα Μουζίκ Κολέγγιουμ του Βίντερτουρ της Ελβετίας υπό τον Ροβέρτο Γκονθάλεφ Μόνχας.

Ακούσαμε τον κύκλο τριών τραγουδιών με γενικό τίτλο «Σεχεραζάντ» για υψήφωνο και ορχήστρα του Μωρίς Ραφέλ. Την υψήφωνο Ζοφή Κοχ συνόδευσε η ορχήστρα Μουζίκ Κολέγιουμ του Winterthur της Ελβετίας υπό τον Ροβέρτο Γκονθάλεθ Μόνχας. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τους 4 αφρικανικούς χορούς για βιόλι και πιάνο του Βρετανού συνθέτη και μαέστρου Σάμιουελ Κόλεριτζ Τέιλα. 1875-1912. Οι χοροί, γραμμένοι το 1904, φέρουν τις ακόλουθες ένδειξες. Allegro, andantino molto sostenuto e dolce, allegro con brio, allegro energico. Τον βιολιστή Σάμιουελ Νέμπιου συνοδεύει ο πιανίστας Τσάρλς Αμπράμοβιτς.

Ακούσαμε τους 4 αφρικανικούς χορούς για βιολί και πιάνο του Βρετανού συνθέτη και μαέστρου Σάμιουελ Κόλεριτζ Τέιλα. Τον βιολιστή Σάμιουελ Νέμπιου συνόδευσε ο πιανίστας Τσάρλς Αμπράμοβιτς. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τη σονάτα για πιάνο σε ντόι λάσονα Deutsch 958 του Φραντς Σούμπερτ. Μαζί με τις σονάτες Deutsch 959 και 960 είναι μία από τις 3 τελευταίες σονάτες για πιάνο του συνθέτη, γραμμένες λίγους μήνες πριν το τέλος της σύντομης ζωής του, τον Νοέμβριο του 1828. Η σονάτα που θα ακούσουμε αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο, αντάτζο, μενουέτο με ενδείξεις αλέγκρο τρίο και φινάλε με ένδειξη αλέγκρο. Παίζει ο Λούις Σβιτς Γκίμπελ.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο Deutsch 958 του Franz Schubert. Έπαιξε ο Louis Schwitz-Giebel. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με τη συμφωνία αριθμός 64 με την επωνυμία Tempora Mutantur του Joseph Haydn. Αποτελείται από 4 μέρη. Allegro con spirito, largo, menuetto και τρίο με ένδειξη allegretto και finale με ένδειξη presto. Τη συμφωνιέτα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Ρόλφ Γκούπτα.